0: 22 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.122 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.122 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Τα αθάνατα ριφ, η αδάμαστη ενέργεια, η απόλυτη ταύτιση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Can't stop the spirit when I need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.122 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

έρχεται από τις 18 Μαΐου. Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ειδηλιακή έπαυλη και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3. Good.

0: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.122 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstay.com.

0: match.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά α. 210-9215-776.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

έρχεται από τις 18 Μαΐου. Red Wall Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ιδηλιακή έπαυλη και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red. Αν κυλάει στο αίμα σου,

0: Έχουμε ρεπορτάζ σκουπιδιών.
1: Έγινε κάτι το οποίο, να το πούμε, πήγε να γίνει μια καλή πράξη. Ένας άντρας άφησε 200 κιλά ρούχα δίπλα από ένα κάδο, προφανώς για να περάσουν και να το πάρουν οι περαστικοί. Αλλά εν τέλει ο ίδιος πήρε 500 ευρώ πρόστιμο από τη δημοτική αστυνομία, καθότι θεώρησε ότι ρυπαίνει το χώρο με αυτόν τον τρόπο.
0: Όχι, Παναγία μου, δεν δουλεύει τίποτα έτσι. Ένας άνθρωπος αφήνει ρούχα να τα πάρει κάποιος που τα έχει ανάγκη. Τα αφήνει δίπλα σε ένα κάδο, όχι μέσα στον κάδο.
1: Δίπλα,
0: και περνάει η δημοτική αστυνομία, του ρίχνει μια 500 ρού και του λέει φυλάκια την επόμενη φορά πρόσεχε.
2: Μήπως ήταν η αστυνομία της μόδας και ήταν κακόγουστα τα ρούχα, μήπως ήταν κιτσαριό.
1: Μας τρέλανε.
3: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Έχει βγει μια έρευνα για τον ύπνο που θα μας εκπλήξει. Λοιπόν, είτε κοιμάσαι πάρα πολύ, είτε κοιμάσαι πάρα πολύ λίγο, ή έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή να γεράσεις πιο γρήγορα.
0: Συγγνώμη. Άμα δεν κοιμάσαι καθόλου ή αν παίζεις μόνιμα σε μια χειμερή ανάργη, τι θα γίνει? Άκου τώρα φάση επιστήμονες.
1: Θα ρωτήσω τον επιστήμονα της Κολουμπία, γιατί από εκεί μας έρχεται η φανταστική μας έρευνα. Λοιπόν, η μαγική ζώνη είναι μεταξύ 6 και 24 ώρες. 6 ώρες μάλλον και 24 λεπτά και 7 ώρες και 48 λεπτά, δηλαδή
0: τόσο πρέπει να κοιμόμαστε.
1: Με ακρίβεια λεπτού. Έβαλαν τεχνητή νοημοσύνη εξετάσει 500.000 Βρετανούς. Προφανώς οι Βρετανοί κοιμούνται για την επιστήμη και έφτιαξαν τα ρολόγια γύρανσης. Είναι 17, μέτρησαν 17 όργανα και σου λέει ότι μπορεί το σηκώτη σου να είναι 40 χρονών, έχει την ηλικία του 40 ετών και η καρδιά σου 35, ενώ ο εγκέφαλος να ζητάει σύνταξη. Άρα οι μαγικές ώρες είναι 6 και 24.
2: Εμείς που στον εγκέφαλο μέσα είμαστε ακόμα στην 5η δημοτικού, μετράει τίποτα εκεί πέρα, ας πούμε.
1: Αυτό σου λέει, εσύ να το σηκώτη σου μπορεί να καταραίει και να είναι για άλλαγη, ενώ το κεφάλι σου να είναι ακόμα άγουρο.
0: Ούτε πολύ ύπνο, ούτε λίγο ύπνο. Βάλτε ένα πρόγραμμα από 6 και 24, 6 ώρες και 24 λεπτά
1: έως 7 και 48.
0: Κανονίστε την πορεία σας.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.122 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
4: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Red Morning Show.
2: Με τον Αλέξανδρο.
1: Την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ Φρέντο Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όποιος πίνει Φρέντο Εσπρέσο δυσκολεύεται να πιει οποιοδήποτε άλλο καφέ. Νομίζω. Ως εδώ.
0: Συμφωνώ.
1: Υπάρχει και αυτή τη λύση, λοιπόν, έρθει να δώσει μια εφαρμογή η οποία λέγεται Φρέντο Μπάντι και ουσιαστικά είναι ένας διαδραστικός χάρτης που εντοπίζει καφετέρειες όχι μόνο σε όλη την Αθήνα, Ελλάδα κτλ., αλλά σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι, γιατί πας στο εξωτερικό, τους λες Φρέντο Εσπρέσο, σου φτιάχνει ένα ζεστό καφέ, πετάει μέσα ένα παγάκι και τελειώσαμε. Σου το χρεώνει και μια περιουσία.
1: Το Φρέντο Εσπρέσο θέλει αγάπη και προσοχή. Εδώ μπορείς να χαρτογραφήσεις και να βρεις σαλαγωνικό που θα πιεις τον επόμενο σου Φρέντο Εσπρέσο ανάμεσα σε Βρυξέλλες, Άμστερνταμ, Βερολίνο, Βαρκελόνη και Ρώμη. Καλά πάμε και να σου πω κάτι. Είναι και αυτό ένα μέρος της κουλτούρας μας.
0: Αλέξανδρε, στη Θεσσαλονίκη έχετε ιδέα τι είναι το Φρέντο Εσπρέσο?
2: Στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε και ο Φρέντο Εσπρέσο και ο Φραπές, φίλε μου, καλέ.
0: Όντως.
2: Ναι, αδιάβαστο. Και χτυπάμε πράγματα εκεί πέρα μέσα και τα κάνουμε.
0: Αδιάβαστο.
1: Νομίζεις. It's red, it rocks.
3: Red 96,3.

0: Αν νομίζετε ότι δεν υπάρχει τέλεια δουλειά, εγώ σας τη βρήκα αμέσως τώρα. Η δουλειά των όνειρων σας είναι στο Τρεβίζο της Ιταλίας, κάπου κοντά στη Βενετία, που γίνεται κάθε χρόνο το παγκόσμιο κύπελο τιραμισού.
1: Οπα, δηλαδή.
0: Ψάχνουν 100 τυχερούς που θα δοκιμάσουν και θα βαθμολογήσουν ένα-ένα τη τιραμισού και θα τρώνε όλη μέρα και θα λένε μπράβο, ευχαριστούμε πολύ, θα πληρωθείς κιόλας.
1: Αλέξανδρε, ψάχνουν 98 πλέον, γιατί έχω δύο που θα ταξιδέψουν στη γειτονική Ιταλία.
2: Θα πάμε οπωσδήποτε εμείς, μου θυμίζει την ταινία με το Βέγκο να περάσει κανένα κυριούλη έξω από το διαγωνισμό να πει θα μου βάλετε και εμένα για το σπίτι. Ναι, κάτσε, θα τη φας μαζί μου και θα του ρίξουν στα μούτρα.
3: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κερδίσε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μία στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.122 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Αν ψάχνει σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά, παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz.
3: Red Morning Show. Morning Show.
15: Αλέξανδρος Χαριζάνης,
16: Κατερίνα Κόρδα,
17: Γιώργος Φρατσός.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και λέω να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Νέες απειλές Τραμπ με εικόνες AI που δείχνουν βέλη προς το Ιράν. Πρεμιέρα σήμερα για τις απολυτήριες εξετάσεις στα Λύκεια. Πανστρατιά κήρυξε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο εν ώψη των εκλογών του 27. Στο Champions League Ολυμπιακός, στο Europa League PAOK. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.122 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Δευτέρα πρωί, 18 Μαΐου 2026. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα, φίλε μου Γιώργη.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Έχουμε ωραίες μουσικές, έχουμε τα νέα από το Σαββατοκύριακο, Eurovision, συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, πρωταθλήτρια η ΑΕΚ με έτσι πολλά happenings στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχουμε σαν σήμερα, έχουμε Χάβραντ, έχουμε την κίνηση και τον καιρό, το χρηματοκιβώτιο με νέο ποσό και τι δεν έχει το μενού σήμερα. Ερχόμαστε σε λίγο, αφού σας θυμίσουμε ότι περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber 6980-963-963.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96.3 και μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Blair στον αέρα του Red, σε λίγο η ατζέντα της ημέρας.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Φρατσός.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Queen. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα πρωί. Θέλετε να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας?
1: Θέλουμε να μας πεις τι συμβαίνει σήμερα.
0: Εφράσιος, Εφρασία, Ιούλιος και Ιουλία γιορτάζουν σήμερα.
1: Ιουλία ξέρουμε, είναι ψηλό.
0: Ψηλό γνωστό.
1: Γνωστό όνομα, ναι.
0: 138η ημέρα του έτους, Ανατολή του Ηλίου 6 και 10, Δύση 32 λεπτά μετά τις 8. Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία.
1: Σημαντικό.
0: Μην
1: πολύ
0: πάει
1: σημαντικό.
0: Ο νου σου στην αλήκη, στο ναυτικό, καμία σχέση.
1: Καμία σχέση, είναι πάρα πολύ δύσκολο ο χώρο στην ναυτιλία για τις γυναίκες.
0: Διεθνής ημέρα μουσείων. Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας και ημέρα του στόλου της Βαλτικής στη Ρωσία.
1: Καλά μας τα είπες.
0: Αλέξανδρε, έχεις κάτι λίγο πιο ενδιαφέρον?
2: Στην Αμερική έχουν την διεθνή μέρα σφυρίγματος, την οποία, την αμερικανική μάλλον μέρα σφυρίγματος, την οποία κάπως την έχουν συνδυάσει με τον πίνακα Whistler's Mother και έχουν κάνει το λογοπαίγνιο και κάτι σφυράνε και κάτι πίνακες. Δεν έχω καταλάβει. Άμα σφυράτε χρόνια πολλά.
0: Σφυράνε με σφυρίχτρα ή με τα δάχτυλα,
2: ρε παιδί.
1: Σφυράνε σε μάνες, εγώ το κατάλαβα έτσι από τα συμφραζόμενα.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατέρινα σε παρελθόν. Post με ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, είχα ανεβάσει ένα story πριν από 3 χρόνια όπου είχα χρησιμοποιήσει και εγώ τα μέσα. Εκεί τι γίνεται, παιδιά, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Έχουν τα κινητά τους, αλλά τα κινητά τους δεν τα χρησιμοποιούν στο αυτί τους. Τα έχουν ανοιχτή ακρόαση, έτσι. Σε κάνουν κοινωνού σε όλα τα προβλήματά τους. Οπότε θέλω να μάθω και τη συνέχεια. Εγώ μένω με τα μισά.
0: Το χειρότερο που μπορείς να κάνεις είναι να είσαι στο μετρό, να πιάνει το κινητό και να το έχεις ανοιχτή ακρόαση και να μαθαίνει όλο ο σειρμός, όλα τα νέα σου. Λοιπόν, ερχόμαστε σε λίγο να δούμε την κίνηση και τον καιρό και αμέσως μετά τα ζώδια. Ακούστε τι συνέβη την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο και τι μας έρχεται αυτή την Παρασκευή.
3: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείται. Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.122 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
7: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
5: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
13: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
14: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο

0: ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Red Morning Show.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
1: Red 96,3.

0: 7 25, Red 96,3, Δευτέρα πρωί, Red Morning Show, Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος στον αέρα μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Πες μας αρχικά αν υπάρχει κίνηση στους δρόμους.

0: Πού να έχει κίνηση, θα το πει και ο Αλέξανδρος. Ξενυχτήσαμε χτες να βλέπουμε τα πανηγύρια της ΑΕΚ.
1: Παιδί μου με τα αυτοκίνητα μπαίνανε μέσα, κάνανε καγκουριές, κολλιές, βρουμβρουμιές. Άλλο σου λέω.
2: Τι έγινε χαμός με την ΑΕΚ.
0: Μπήκε το κύπελο του πρωταθλήματος στο γήπεδο της ΑΕΚ με αμάξι, με ράλι αμάξι, του Προέδρου το αμάξι.
2: Νομίζω ότι κάθε ομάδα έχει τα δικά της πλέον.
0: Τζιγκεριλίκια. Η χτεσινή μέρα που μας ξενύχτησε ήταν η μέρα της ΑΕΚ. Η προχτεσινή ήταν η μέρα του Ακύλα και της Eurovision.
2: Ευρύτερα.
0: Τα είδατε, τα ευχαριστηθήκατε, εντάξει είμαστε.
2: Δεν παίρνει μπροστά το μάξι.
0: Κίνηση δεν έχει αυτή την ώρα. Έπεσε ξενύχτη χθες. Θα βγούμε όλοι στον Κηφισό αργότερα. Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα. Δευτέρα ξεκινάει ωραία η εβδομάδα. Ηλιοφάνεια στην Αττική. Νοτιάδες στα 3 μποφόρ. Θερμοκρασία μέχρι τους 28. Θα το ευχαριστούμε όλη την εβδομάδα. Κάτι μεσημεριανές αστάθειες, όχι σήμερα, αλλά προς το τέλος της εβδομάδας, εκεί την Πέμπτη, την Παρασκευή, μπορεί λίγο να μας ανησυχήσουν, αλλά δεν χρειάζεται ιδιαίτερος πόνος.
2: Δεν μασάμε.
0: Bon Jovi στον αέρα του Red. Ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις της Δευτέρας.

0: Red 96,3 Red Morning Show. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Έχουμε ζωδιακές προβλέψεις της Δευτέρας.
1: Κριός, η εβδομάδα ξεκινάει με ένταση αλλά και αποφασιστικότητα, ενώ ο Ταύρος έχει νέες ευκαιρίες σε δουλειά και προσωπικά. Η δίδυμη επικοινωνία είναι το δυνατό τους χαρτί, μια συζήτηση τους ανοίγει νέους δρόμους, ενώ ο καρκίνος η Αφροδίτη σε ευνοεί και φέρνει ζεστές στιγμές στη σχέση σου. Λέοντες, αυξημένες υποχρεώσεις θέλουν λίγο ψυχραιμία, ενώ οι Παρθένοι μας δημιουργικές ιδέες και νέες γνωριμίες τους αλλάζουν τη διάθεση.
0: Ορίστε, ετοιμάσου για νέες γνωριμίες.
1: Ναι, θα μας τα πεις αυτά. Ο Ζυγός, θέματα σπιτιού και οικογένεια ζητούν προσοχή, ενώ οι Σκορπιοί, οι σχέσεις δοκιμάζονται, όμως έτσι ξεκαθαρίζουν. Το Ξώτη, η καθημερινότητα τρέχει γρήγορα, έρχονται λύσεις και οι εγώκεροι, ο έρωτας και η δημιουργικότητα παίρνουν τα πάνω τους. Ο Υδροχός, το σπίτι και οι προσωπικές του ανάγκες έρχονται σε πρώτο πλάνο. Να αποφύγει αν γίνεται βιαστικές αντιδράσεις. Ενώ τέλος, οι αγαπημένοι μας ηχθείες, επαφές, συζητήσεις και μετακινήσεις φέρνουν εξέλιξεις. Κάποιο νέο τους ενθουσιάζει.
0: Νομίζω ότι όλα τα ζώδια λίγο πολύ μια χαρά είναι για Δευτέρα.
1: Βέβαια, καλά νέα στα ζώδια και καλό καιρό. Σήμερα η μέρα είναι τέλεια.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Το ποσό ανεβαίνει στα 8.122 ευρώ την Παρασκευή. Λεπτομέρειες αμέσως μετά τους Green Day.

0: Red Morning Show. Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Βρέτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Scorpions, Red 96,3, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό σε όλους. Ακούσατε την Παρασκευή που η Μαρία στο τέταρτο τηλεφώνημα, στο τέταρτο χτύπημα απάντησε στη Μέρη και κέρδισε το ποσό της Παρασκευής.
1: Ήμασταν με την αγωνία κορυφωμένη.
0: Δεν πίστευε ότι έχει κερδίσει, είχε ξεχάσει εντελώς ότι είχε στείλει μήνυμα, ότι είχε συμμετάσχει. Ωραία, αυτή είναι ωραία έκπληξη.
1: Αυτή είναι φοβερή έκπληξη.
0: Αυτή την Παρασκευή έρχεται η Μέρη με 8.122 ευρώ. Διεκδικήστε τα μέσω SMS, win στο 19.600. Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4. Καλή επιτυχία. Το κόστος ανά SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr και πρέπει να είσαι και άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Θυμηθείτε το ποσό, 8.122 ευρώ, και καλή επιτυχία. Aerosmith στον αέρα του Red.

0: πλησιάζουμε στις 8. Σας θυμίζουμε ότι 8 και 25 από σήμερα ξεκινάει το Red World Tour, οι συμμετοχές για να δείτε Eric Clapton live. Μπαίνουμε όμως τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Στο Box Delivery App κερδίζεις διπλά, γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι τραβάει η όρεξή σου και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις ευρώ σε έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου, κάθε μα κάθε φορά.
0: Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 181133.
2: Η καθημερινή φροντίδα, η αντιλιακή προστασία, είναι ένα βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας όλο το χρόνο. Η σειρά mineral αντιλιακών Eliodor της Pharmacept είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμη και στις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Η σειρά Eliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Σαν σήμερα τι έχει συμβεί αμέσως μετά τις 8 και ανοίγουμε πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ, και έρχεται και το Red World Tour της νέας περίοδου.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.122 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
5: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
7: Happy Mastercard Day!
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
9: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
10: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
9: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Tendopana Calvary. Τα Tendopana Calvary είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Tendopana Calvary. Γιατί για Tendopana καλύτερα Calvary.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
15: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
17: Πάμε να δούμε σπίτια.
18: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
17: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
18: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
17: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
18: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
17: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
19: Τάκης και Μπούμπης.
0: Ελλάδης.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
19: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Νέες απειλές Τραμπ με εικόνες AI που δείχνουν βέλη προς το Ιράν. Πρεμιέρα σήμερα για τις απολυτήριες εξετάσεις στα Λύκεια. Παν στρατιά κήρυξε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο εν ώψη των εκλογών του 27. Στο Champions League Ολυμπιακό, στο Europa League PAOK. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.122 ευρώ. It's red, it's red, it rocks.
20: Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Είναι το Red Morning Show. Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο τι έχει συμβεί σαν σήμερα.
1: Θέλουμε να μας τα πεις όλα.
0: Σαν σήμερα 18 Μαΐου το 1910, ο κομήτης του Χάλεϊ προκαλεί πανικό σε όλο τον κόσμο και τελικά προσπερνά τον πλανήτη μας σε απόσταση ασφάλειας. Τη γλιτώσαμε.
2: Τη γλιτώσαμε, παιδί μου.
0: 1922 ιδρύεται η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. 1954 τίθεται σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ ντε Γκολ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα.
1: Τέλεια.
0: 1980, άκου τώρα, Αλέξανδρε. Άνθρωπος του Ηρακλή. Συλλαμβάνεται επ' αυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Ο γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί.
2: Τι λες τώρα, έγινε τέτοιο.
0: Το 80 κιόλας.
2: Ναι.
0: Δεν είναι και πάρα πολύ μακρινό.
2: Φαντάζεσαι να ήταν άχρηστος ο παίκτης που πήγε να προδοκίσει.
0: Να πάρει την 500 αρού, να μην παίξει και δεν τρέχει και τίποτα. Γεννήσεις σαν σήμερα το 1920, Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος. Αυτά είχε το μενού.
1: Ωραία μας τα έπασχε σήμερα.
0: Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.

0: 8 και 4 Δευτέρα πρωί, Red Morning Show. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Έχουμε πολύ ευχάριστα νέα όσον αφορά το Αλτσχάιμερ και αντιμετωπίζεται πολύ πιο εύκολα από όσο πιστεύουμε.
0: Τι λένε οι επιστήμονες?
1: Τα αυγά συμβάλλουν στην πρόληψη του Αλτσχάιμερ και μάλιστα φαίνεται πως δεν κάνουν μόνο καλό στο σώμα, αλλά ιδιαίτερα στο μυαλό. Αμερικάνικη έρευνα λέει ότι όσοι τρώνε συχνά αυγά έχουν πολύ μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν την νόσο του Αλτσχάιμερ. Μάλιστα, όσοι έτρωγαν αυγά έως και 5 φορές την εβδομάδα, 27% χαμηλότερο κίνδυνο. Αξίζει μια δοκιμή.
0: Θα πάρω αυτή την έρευνα της Κατερίνας, θα πάω στον καρδιολόγο μου την Τετάρτη το απόγευμα και θα του πω: τα είπε η κόρδα στο Red Morning Show. Φυλάκια, ξεκινάω τα αυγά. Και θα με πετάξει απ' έξω.
2: Θα σου πει τέτοια. Να ρωτήσω. Αυτό πιάνει και άμα είσαι παρτάλι τη ζωή και περπατά και σου πετάει αυγά ο κόσμο στον δρόμο αυτό. Πια έχει και εκεί πέρα κάποια κρίση, α πούμε.
1: Εκεί είναι ακόμα καλύτερα. Η γιαγιά που έλεγε: φάει ένα αυγουλάκι, δεν σου είπε προσγέρωσε το πού.
0: Ακούστε τι μας περιμένει την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο. 8.122 ευρώ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.122 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνε μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
4: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
7: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
8: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
16: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το τολιοτόμι. Το τολιοτόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το τολιοτόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και

0: στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.

0: παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Red Morning Show. Red Morning Show.
5: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
6: Κατερίνα Κορδά.
7: Γιώργος Φράτσος.
8: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.

0: Cranberries, Red 96,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να δούμε την κίνηση στον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Αυξημένη κίνηση έχει αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα του Κηφισού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καλούτσικα είναι τα πράγματα, υποφερτά. Ο καιρός θα είναι καλός. Θα έχουμε ηλιοφάνεια στην Αττική σήμερα Δευτέρα. Νοτιάδες στα 3 από 4, θερμοκρασία μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε καινούριο Red World Tour.
1: Πάμε, παιδί μου, να γουστάρουμε λίγο. Είναι το ολοκένυγο το Red World Tour και το ξεκινάμε τώρα. Κάνουμε ποδαρικό. Θα σε στείλει ο Red 96,3 να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας. Ιδηλιακή έπαυλη. Όχι όπου να είναι η όρμα, σε παρακαλώ. Εσύ θα βγάλεις παπούτσια στο παπάς.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, στη συναυλία μαζί Ronnie Wood με την πάντα του θα ανοίξουν την όλη την κατάσταση. Είναι για δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά. Μιλάμε για εμπειρία τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και ανοίγουμε τώρα
0: το κόλπο.
1: Οπότε μπαίνεις στο site του Red 96,3, βρίσκεις τη φόρμα της συμμετοχής, παίζεις παιχνίδι και εδώ είμαστε να τα πούμε.
0: Έχετε 15 λεπτά στη διάθεσή σας. redfm.gr. Καλή επιτυχία, η Queen στον αέρα του Red.

0: Τρέχουν τα 15 λεπτά για συμμετοχές στο Red World Tour. redfm.gr συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Είδατε Eurovision το Σάββατο?
1: Φυσικά είδαμε.
0: Λίμωνο.
1: Μαζευτήκαμε εκεί πέρα πίτσες, μπύρες και πανηγυρίσαμε την ελληνική νίκη.
0: Γιατί, κερδίσαμε?
1: Φυσικά, το τραγούδι της Βουλγαρίας που κέρδισε. Είχε ένας από τους συνθέτες, είναι ο Δημήτρης ο Κοντόπουλος. Και ήταν και η Βικτωρία Χαλκίτη, η οποία φάνηκε και στα πανηγύρια της Βουλγαρίας.
0: Τα πήγαμε περίφημα.
1: Σας παρακαλώ.
0: Άρα μην κράζετε τον Ακύλα.
1: Όχι, παιδί μου, κερδίσαμε δια της από αυτής οδούς.
2: Εν
1: πάση περιπτώσει, το καλύτερο ήταν, παιδιά, αυτό που κυκλοφόρησε, το είδατε εσείς στα social, που είναι σαν έτσι μια φιλική συμβουλή προς τη Βουλγαρία. Παιδιά, Βουλγαροί, λέει, που κερδίσατε, προσέξτε. Στην αρχή μπήκατε στη ζώνη Σέγγεν, μετά στο ευρώ φέτος μπήκανε. Yeah. Τώρα κερδίσατε το Eurovision. Κάτι μου λέει ότι έρχεται μνημόνιο. Καθίστε φρόνιμα.
0: Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραίο ήταν το πανηγύρο. Περιμέναμε κάτι παραπάνω ως χώρα, αλλά δεν πειράζει. Του χρόνου είναι να είμαστε καλά, ρε, μην είστε μίζεροι. Χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 8.122 ευρώ. Τα διεκδικείτε με SMS. Win στο 19.600. Κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Καλή επιτυχία. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Rolling Stones στον αέρα του Red. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Rolling Stones, Satisfaction 9 παρατέταρτο στο Red Morning Show της Δευτέρας. Έχουμε ρεπορτάζ ανθρωπίνων σχέσεων.
1: Λοιπόν, έχουμε μία νέα έρευνα που σου λέει ότι όσο πιο συχνά βλέπεις κάποιον, τόσο πιο ελκυστικό σου φαίνεται.
0: Αμάν, αμάν, αμάν.
1: Από πού προκύπτει, λέγεται, άκου το φαινόμενο της απλής έκθεσης, στα αγγλικά mere exposure effect. Πρόκειται για το ψυχολογικό φαινόμενο κατά το οποίο η επαναλαμβανόμενη επαφή αυξάνει τη θετική στάση. Ένσταση μεγάλη εκ μέρους μου, εγώ θα έλεγα.
0: Που μας βλέπεις κάθε μέρα εδώ από το πρωί.
1: Όχι, δεν σας γουστάρω. Πραγματικά, όχι το ανάποδο. Να με πλήρωναν, δεν θα το έκανα.
2: Μάλι, είναι παιδιά, δεν ξέρετε τώρα. Ελληνιστή, αυτό λέγεται The Bastakas Effect. Και πάει σε φάση, ναι ρε φίλε, είστε σαπιομούτρης και δεν έχετε στον ήλιο μοίρα, ζαλίστε τους τον έρωτα με την παρουσία σας και πού θα πάει, θα γυρίσει ο τροχός, κάπως έτσι.
1: Με το στανιό δηλαδή.
0: Poison, Alice Cooper, καλημέρα και καλή εβδομάδα.

0: πριν τις 9. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Red Morning Show, Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος. Μέχρι τις 10 μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική είναι, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ? Με το COSMOTE 5G Wi-Fi συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά μιλίες προς όλους, με το βραβευμένο ως καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερα στο COSMOTE.gr.
0: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
2: Γνωρίζετε ότι πάνω από το 90% της γύρανσης οφείλεται στη φωτογύρανση? Η σειρά Mineral το αντιλιακών Iliodor της Pharmacep με πατέντα ευρυστιχνία Zinc Mineral Formula και 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50 ενισχύει την ελαστικότητα και την ενυδάτωση της επιδερμίδας. Συμβάλλει έτσι στην πρόληψη της πρόωρης γύρανσης των κυλίδων και των δυσχρωμιών, ενώ παράλληλα προστατεύει από τις φωτοαλλεργίες και την φωτοτοξικότητα. Η σειρά Iliodor της Pharmacep διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Περίπου στις 9 και 20 ανοίγουμε ξανά τις συμμετοχές για το Red World Tour. 9 και 25 παίζουμε Αττικογνωσία.
3: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.122 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις,
6: εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
5: Mediatel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

σκέφτηκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αραξούν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
12: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί ο Τραμπ την Τεχεράνη. Πρεμιέρα σήμερα για τις απολυτήριες εξετάσεις στα Λύκεια. Πανστρατιά κήρυξε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο εν ώψη εκλογών του 27. Ο Αντετοκούμπο και η σύζυγός του Μαράια προπονούνται στο box με μήνυμα στους γαμπρούς και τις νύφες των παιδιών τους. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με τον Αλέξανδρο, την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.122 ευρώ. It's red, it rocks.
0: 92,3.

0: Hotel California, λίγο μετά τις 9, Red Morning Show, Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, να δούμε λίγο την επικαιρότητα.
1: Πες μας τα αναλυτικά.
0: Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί ο Ντόναλτ Τραμπ την Τεχεράνη και έχει φτάσει βενζίνη στο 2,1.
1: 2,1 πλέον κανατσεκαρισμένο και γερά εκεί.
0: Πρεμιέρα σήμερα για τις απολυτήριες εξετάσεις στα Λύκια. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Έρχονται εκεί πανελλήνιες, πανστρατιά, κήρυξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο εν όψη των εκλογών του 27. Να σας πω ότι ανακοινώνει την 5η κόμμα η Μαρία Καριστιανού.
1: Ωραία.
0: 21 Μαΐου Κωνσταντίνου Κελένη. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του Τσίπρα. Άλλο κόμμα αυτό.
2: Κύριος Αγίου είναι εκείνη η μέρα.
0: Δεν ξέρω, να ψάξουμε.
2: Να βρούμε.
1: Αχ, ποιος θα μας δώσει Άγιος, δεν ξέρω.
0: Η επικαιρότητα βέβαια είχε πάρα πολύ Eurovision το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
0: Ήρθαμε δέκατη.
2: Ήρθαμε δέκατη. Αυτή η κοπέλα που κέρδισε ήταν παιδιά στη Βουλγαρία μέσα της. Είχε και αυτή πόλεμο. Είχε και αυτή τις κριτικές του Ακύλα. Ότι θα στείλουμε την τέτοια που είναι σαν τρελή και μαμό
0: και
2: τα λοιπά.
0: Και πήγε
2: και το στόφερε.
1: Πήγε κούπα να δω τι θα πείτε.
0: Και είχαμε και την ΑΕΚ πρωταθλήτρια στη Νέα Φιλαδέλφια. Μπήκε εκεί ο Μάριος Ηλιόπουλος με το αμάξι. Έκανε σουλάτσο.
2: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ήταν όντως ο πρόεδρος της ΑΕΚ που οδηγούσε το αυτοκίνητο που έκανε καγκουριές.
0: Ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, είναι οδηγός αγώνων και μάλιστα κορυφαίος οδηγός αγώνων στην Ελλάδα. Πήρε το αγωνιστικό και έκανε γύρω
2: τώρα που με βλέπουν όλοι, τώρα θα δείξω, ρε φίλε, να με δει κανένας άνθρωπος.
0: Ο Ολυμπιακός θα πάει στο Champions League, ο ΠΑΟΚ θα πάει στο Europa League, ο τέταρτος Παναθηναϊκός, ξέρετε που θα πάει.
2: Πού θα πάει.
0: Εντάξει,
2: θα
0: πάει, μην τα συζητάμε. Σε λίγο ανοίγουμε και πάλι τις συμμετοχές για το Red World Tour, Eric Clapton, και παίζουμε και αντικογνωσία με τον Αλέξανδρο.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Καριζάνης.
2: Κατερίνα Κόρτα.
3: Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.

0: 9 και 4, Red 96,3, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Έχουμε οικονομικό ρεπορτάζ.
1: Ακούστε πως μπορείτε να βγάλετε κάποια εξτραδάκια τώρα που η βενζίνη έχει φτάσει στο 2.10. Μία γυναίκα έγινε viral όταν αποκάλυψε ότι για 2 χρόνια έκανε 6 ραντεβού την εβδομάδα, όχι για να βρει τον έρωτα, αλλά για να γλιτώσει το σούπερ μάρκετ.
0: Ουχ, δηλαδή.
1: Σύμφωνα με την ίδια, τα ραντεβού της εξασφάλιζαν σχεδόν καθημερινά δωρεάν φαγητό. Έτσι, είχε μπλέξει και με υπότες να την κεράσουν κτλ. Με αποτέλεσμα να εξοικονομήσει $15,000 σε 2 χρόνια. Τέλειο.
0: Καλά καβατζώθηκε. Εγώ πάντως με όποια έχω βγει, γιατί η συγκεκριμένη έβγαινε, ρε παιδί μου, για να τρώει τσάμπα. Με όποια έχω βγει ήταν αδύνατη, δεν έτρωγε το παραμικρό.
2: Εμένα μου έχει συμβεί, αλλά να είμαι εγώ αυτός ο οποίος δέχεται το κέρασμα. Το είχα σκεφτεί φοβερά στο μυαλό μου, το είχα έτοιμο το σχέδιο, αλλά δυστυχώς ενώ παρήχα την προσφορά, δεν υπήρξε ζήτηση για το προϊόν.
1: Κοίταξε, είναι και να σε θέλει.
0: Λοιπόν, πάμε. Red World Tour δηλώνεται συμμετοχή. Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Έχουμε, παιδί μου, καταστασάρα. Ο Red 96,3 σε στέλνει στο Norfolk της Αγγλίας. Μια ηλιακή έπαυλη εκεί πέρα, Γιώργο, που έχει ετοιμαστεί η κατάσταση. Eric Clapton, την φασάρα ανοίγει ο Ronnie Wood με την μπάντα του. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά. Μιλάμε για εμπειριάκλα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας ανοίγουμε έτσι παφ, πουφ, τα, πώς τα λένε, τα 15 λεπτά. Και παίζουμε μπαλίτσα.
0: Ωραία, μπείτε τώρα στο redfm.gr. Θα βρείτε πάνω-πάνω την ενότητα Win. Θα χτυπήσετε το Red World Tour. Έχετε 15 λεπτά να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία. Ακούστε τι έγινε στο χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή και τι ποσό μας περιμένει αυτή την Παρασκευή.
3: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.122 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
8: Happy Mastercard Day!
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
14: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
15: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
17: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
21: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
22: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι στο e-παπούτσια.gr.

0: επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμε στοιχήμα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα Spy. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
2: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: αυτής της περίοδου, να δούμε την κίνηση και να παίξουμε ατικογνωσία. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί αυτή την ώρα στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς Φιλοθέη και στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Υπομονή, Δευτέρα είναι, θα περάσει. Η ατικογνωσία είναι το ένθετο που ακροατές Κατερίνα και Γιώργος προσπαθούν να μάθουν στον Αλέξανδρο τα βασικά της Αττικής με εύκολα ερωτήματα. Είναι από τη Θεσσαλονίκη, χάνεται καθημερινά. Το ερώτημα είναι, Αλέξανδρε, πού βρίσκεται η πρεσβεία της Μεγάλης Βρετανίας, αφού έχουμε και Record Tour με Eric Clapton στην Αγγλία.
1: Να σε κάνω εγώ βρετανογνωσία να σε ρωτήσω που είναι το Norfolk, δεν ξέρεις, αλλά τέλος πάντων.
0: Προχώρα ατικογνωσία.
1: Λοιπόν, η πρεσβεία, εδώ την πάτησε γιατί το γνωρίζω, είναι στη λεωφόρο Κηφισού, αυτή που περνάει από το σπίτι της Κατερίνας εκεί στο Χαλάνδρη, πώς λέγεται, όχι Χολάργο. Στο Χολάργο, εκεί που είναι πολλές οι πρεσβείες είναι και οι Βρετανικοί.
0: Πάμε τώρα, τα παίρνουμε από την αρχή. Ναι, πολλές πρεσβείες είναι στην Κηφισίας.
1: Εγώ τι είπα.
0: Ναι. Είπες Κηφισού, είναι στην Κηφισίας.
1: Το ίδιο ποτάμι, ναι.
0: Το ίδιο ποτάμι, ναι. Είναι στο ύψος του ψυχικού Χαλανδρίου, αυτό το πέτυχες. Ναι. Η Βρετανική πρεσβεία βρίσκεται στο Κολονάκι στην Πλουτάρχου.
1: Στο Κολονάκι στην Πλουτάρχου. Αφού όλες οι πρεσβείες είναι εκεί πέρα, αυτοί πάλι μόνοι τους και εκεί Brexit κάνονται φίλοι.
0: Ερωτήματα για την ατικογνωσία στο Viber 6980 963 963. Bon Jovi στον αέρα του Red.

0: Red Morning Show. I get no doubt. Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Φρέτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Floyd, Red 96,3, Red Morning Show 9:37. Την Παρασκευή ανοίγει ξανά το χρηματοκιβώτιο για να δώσει νέο ποσό.
1: 8.122
0: ευρώ. 8.122
1: ευρώ
0: γίνονται δικά σας την Παρασκευή το απόγευμα στις 4. Διεκδικήστε τα μέσω SMS Win στο 19600 με κόστος ανά SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Οι όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Θυμηθείτε το ποσό, γιατί η Μέρη θα σηκώσει το τηλέφωνο το απόγευμα της Παρασκευής και πρέπει να το απαντήσετε αμέσως στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε σωστά το ποσό. 8.122 ευρώ. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία. Περιμένουμε με αγωνία τα αποτελέσματα και 4 με 5 δεν κυκλοφορεί
2: δεν
1: μίγα.
2: Κουνιέσαι, δεν κουνιέσαι, παιδί μου. Δεν είπανε κάποιοι σε κάτι μέρη. Εδώ δεν έχει καλό σήμα. Δεν πειράζει, θα πιάσει. Όχι, θα είσαι δίπλα στο ρούτερ.
1: Έτσι.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Δευτέρας.

0: Red Hot Chili Peppers, ήρθε η ώρα για το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ που έρχεται από τη Σουηδία.
1: Λοιπόν, κάντε βαλίτσες, γιατί ταξιδεύουμε Σουηδία, καθότι το άθλημα, το σπορ, το σεξ,
0: ναι, ναι,
1: είναι πλέον επίσημο άθλημα και θα κατέβει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Βεβαίως, αυτά έγιναν στον τύπο του. Στον τύπο κυκλοφόρησε αυτή η είδηση, γιατί ήταν fake news, όπως καταλαβαίνετε. Την έβγαλε στο κουρμπέτι ένας ιδιοκτήτης στριπτιζάδικων και κυκλοφόρησε από τη χαρά του στην πόλη. Οι Σουηδοί δεν μπόρεσαν να κρυφτούνε.
2: Το φάγανε όλο δηλαδή. Μέσα το γράψανε, το αναδημοσιεύσανε.
0: Βγήκε ένας τύπος, ιδιοκτήτης στριπτιζάδικου στη Σουηδία και είπε: θα κάνουμε το σεξ ολυμπιακό άθλημα. Τσιμπήσαν όλοι και αρχίσανε.
1: Τις αιτήσεις ξεκινήσανε, καλέ. Σου λένε και είναι τόσο θερμοί Σουηδοί και δεν το ξέραμε.
2: Παιδιά, όπως ξέρουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα αθλήματα είναι είτε ομαδικά είτε ατομικά. Τώρα, αν ήταν ατομικό το πρωτάθλημα της ερωτικής πράξης, ξέρω πολύ κόσμο που θα βγαίνει MVP back to back, σου βάλει τα χρυσά τα μετάλλια.
0: Σκόρπιον στον αέρα του Red, καλημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Ελάτε να τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Είναι Δευτέρο, ο καιρός θα είναι καλός. Θα την αρπάξουμε τη μέρα από τα μαλλιά, να την ευχαριστηθούμε. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αν σας παίρνουν και εσάς οι φίλοι και σας ρωτάνε αν ξέρετε κάποιον παθολόγο στη γειτονιά, κάποιο λογιστή, μπογιατζή, οριλά, ενοικιαζόμενο δωμάτιο, ακόμα και εκπαιδευτή χάμστερ που λέει ο λόγος, η απάντηση είναι 11888 ή 11888.gr ή και στο application 11888 και είσαι πάντα σε ετοιμότητα. Οι καλύτεροι επαγγελματίες με τις καλύτερες τιμές. 11888 για όλα.
2: Μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε εσένα.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε τις ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και δίνουμε τη σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Μην ξεχνάτε στις 11 το βράδυ η μεταλλική ζώνη με το Χάκο. Αύριο σύσσωμο το Red Morning Show, Τρίτη από τις 6 τα ξημερώματα.
2: Φιλάκια!
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.122 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνε μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
7: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
8: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
11: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωραπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Centers of One.
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
10: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
12: Τάκης και Μπούμπης.
13: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Η ΑΔΕ ενεργοποιεί για το 2026 ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ελέγχων με τεχνητή νοημοσύνη και big data. Συνεχίζεται η συλλογή υπογραφών για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα. Η Μπαρτσελόνα έκανε το απόλυτο στο Καμπ Νου και αποθέωσε το Λεβαντόφσκι. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.122 ευρώ.
14: It's red, it's red, it rocks.
15: Red 96,3.

στον Red 96,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πινελόπε Αναστασοπούλου μαζί σου. Δευτέρα πρωί 18 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τις 10. Και δεν χάνω χρόνο καθόλου, γιατί ξεκινάει σήμερα το μεγαλύτερο, το πιο ωραίο, το πιο ιδιαίτερο Red World Tour. Ο Eric Clapton στην Αγγλία σε μια exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ειδηλιακή έπαυλη και support. Εκείνο το βράδυ μαζί του ο Ronnie Wood των Rolling Stones. Τέσσερις μέρες, δύο άτομα, 500 ευρώ. Ανοίγω τώρα τις συμμετοχές. Μπαίνει στο redfm.gr ή στο application του Red, συμπληρώνει τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνει αυτόματα στην κλήρωση για το καινούριο Red World Tour. Καλή σου επιτυχία. I was made for loving you. Η Kiss, αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα.

Ρέντε 96,3 Nightmare και MSG, Δευτέρα πρωί 18 Μαΐου και σε λίγες μέρες θα ζήσουμε ξανά πολύ μεγάλες στιγμές πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο, γιατί πάλι ξεκινάει από εκεί μια πολύ μεγάλη περιοδία μίας από τις πιο αγαπημένες μας μπάντες. 50 χρόνια Iron Maiden, εορταστική περιοδία λοιπόν, Run for Your Lives Tour, έχουν ήδη έρθει στην Ελλάδα 15 φορές, αλλά ποτέ μα ποτέ δεν θα είναι αρκετές. Την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο θα ανοίξει και το Dive Bar των Iron Maiden στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως στην Ηλιούπολη. Τα λέμε λοιπόν στο Ολυμπιακό Στάδιο το Σάββατο 23 Μαΐου. Και τώρα Imagine Dragons, Believer, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Οι Guns N' Roses των Red 96,3 και το Sweet Child O' Mine με το υπέροχο κιθαριστικό σόλο του Slash. Σαν σήμερα το 2017 και το 1980 φεύγουν από τη ζωή δύο εμβληματικές προσωπικότητες της μουσικής. Ο Chris Cornell, ο τραγουδιστής φυσικά των Soundgarden και των Audioslave, ένας από τους δημιουργούς του Grunge μαζί με τον Kurt Cobain, από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στην ιστορία της μουσικής, με τεράστια έκταση στη φωνή του, ένας πολύ πολύ γλυκός άνθρωπος που δυστυχώς και αυτός έπασχε από κατάθλιψη και αγοραφοβία. Παντρεμένος με Ελληνίδα, με τη Βίκη Καραγιάννη, μαζί έχουν και δύο παιδιά, και ο Ian Curtis των Joy Division, και αυτός έπασχε από την ίδια νόσο. Να προσέχετε τους ανθρώπους σας, να προσέχετε και τον εαυτό σας, και όταν διαπιστώνετε σημάδια κατάθλιψης, γρήγορα, πολύ πολύ γρήγορα να κάνετε κάτι γι' αυτό. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, έρχεται ο Marilyn Manson και το Sweet Dreams, και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις,
4: εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Iron Maiden Live.

0: Μην χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεται για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Δευτέρα πρωί στον Red 96,3 με τον Marilyn Manson να διασκευάζει Eurythmics, Sweet Dreams, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Και αυτή την εβδομάδα το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 8.122 ευρώ. Και εσύ τα διεκδικείς με το μήνυμά σου, Win στο 19600, και μπορείς να το στείλεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 22 Μαΐου που οι συμμετοχές κλείνουν. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα θα γίνουν από τη μέρη λίγο μετά τις 4. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κόστος MediaTel, ένα SMS 1,36 λεπτά, τελική τιμή, ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Αν δεν έχεις γίνει ακόμα μέλος στο Members Club, μπες στο redfm.gr και γίνε, και κάθε εβδομάδα θα σου έρχεται mail με το εβδομαδιαίο ποσό, έτσι ώστε αν κληρωθείς και σου τηλεφωνήσει η μέρη θα έχεις το ποσό μπροστά σου και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα λάθους. 8.122 ευρώ λοιπόν μέσα στο χρηματοκιβώτιο αυτή την εβδομάδα, καλή σου επιτυχία. Και τώρα η τεράστια Patti Smith για τον Because the Night, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: από τα ωραιότερα τραγούδια των Metallica, The Unforgiven, Red, 96,3, Δευτέρα πρωί 18 Μαΐου. Την Ελλόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Και μετά την Αθήνα, που ακόμα παραμιλάει από τη συναυλία των Metallica, πέρασαν στο Βουκουρέστι σε μια ακόμα sold out εμφάνιση. Ο Lars Ulrich, ο ντράμερ και ηθήνος νους των Metallica, φωτογραφήθηκε εκεί με τη σημαία της Κύπρου και ανέβασε τη φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Και ο Kirk Hammett, ο κιθαρίστας της μπάντας, μαζί με τον μπασίστα, τον Rob Trujillo, επέστρεψαν για λίγες μέρες στην Ελλάδα για να κάνουν ακόμα λίγες μέρες τα μπάνια τους, μιας και αγαπούν ιδιαίτερα τη χώρα μας και μας το έχουν αποδείξει αυτό. Έρχονται αρκετά συχνά, αν δεν το γνωρίζεις. Στη συνέχεια, Will Survive, και Can't Kill Lies, το αίμα σου είναι Red, 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
2: Hi, this is Eric Clapton.
1: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι, πες, πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι, παρόν ήσουνα.
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Ο μπαρμπούς...
7: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε, τι ε!
8: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
12: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
18: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
19: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
20: Και η Black Sabbath είναι Red.
21: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
22: This is Ozzy Osbourne.
20: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί ο Τραμπ την Τεχεράνη. Πρεμιέρα σήμερα για τις απολυτήριες εξετάσεις στα Λύκεια. Πανστρατιά κήρυξε ο Μητσοτάκη στο συνέδριο εν ώψη εκλογών του 27. Ζητάμε συγγνώμη από τον κόσμο, θα επιστρέψουμε πιο δυνατή το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.122 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

WhatsApp Red 96,3 Δευτέρα πρωί 18 Μαΐου και ανοίγω τώρα συμμετοχές για το καινούριο Red World Tour που κατά την άποψή μου είναι και το πιο ιδιαίτερο. Ο Eric Clapton στην Αγγλία, exclusive συναυλιακή εμπειρία σε περιμένει σε μια ιδηλιακή έπαυλη και support εκείνο το βράδυ ο Ronnie Wood των Rolling Stones. Μπες λοιπόν από τώρα και για 15 λεπτά στον Red 96,3 ή στο application του Red, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής, αυτόματα θα μπει στην κλήρωση. Όταν κερδίσεις 4 μέρες, 2 άτομα, 500 ευρώ και θα δεις live τον Eric Clapton και τον Ronnie Wood στην Αγγλία. Καλή σου επιτυχία. Runaway, Bon Jovi. Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3.

Smells Like Teen Spirit, η Nirvana, περίπου 20 λεπτά μετά τις 11, Red 96,3, και έχεις λίγη ώρα ακόμα για να λάβεις μέρος στο Red World Tour που θα σε στείλει στην Αγγλία να δεις live τον Eric Clapton, που πριν από μερικές μέρες είχε ένα αρκετά σοβαρό ατύχημα. Φυσικά δεν τραυματίστηκε πάρα πολύ, αλλά θα μπορούσε, μιας και όταν βρισκόταν στην Μαδρίτη, κάποιος από το κοινό πέταξε ένα βινίλιο πάνω στη σκηνή και τον χτύπησε στο στήθος, με αποτέλεσμα να φύγει από τη σκηνή αρκετά νωρίτερα και να μην βγει καν για να κάνει encore. Είναι όμως μια χαρά στην υγεία του και εσύ θα έχεις την ευκαιρία, αν κερδίσεις, να τον δεις live σε μια exclusive εμπειρία στην Αγγλία. Αν κυλάς το αίμα σου είναι Red 96,3, Danger Zone, ο Kenny Loggins.

Every you, every me ή Placebo, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Σήμερα μια όμορφη μέρα, 24 βαθμοί Κελσίου, μέση θερμοκρασία. Από αύριο όμως θα ξεκινήσει μια διαφορετική συνθήκη με τον καιρό. Κάποιες βροχές αραιά και πού, Τετάρτη και Πέμπτη μια μεμονωμένη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα είναι καλή, αλλά θα έχουμε αυτό το τροπικό κλίμα που μας έχει έρθει έτσι κάπως ξαφνικά, αλλά θα πρέπει μάλλον να το συνηθίσουμε. Σε άλλα νέα, λίγο πριν το καλοκαίρι, η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στη δεύτερη θέση παγκοσμίως με τις καλύτερες παραλίες στον κόσμο, 624 βραβευμένες παραλίες και 17 από αυτές στην Αθήνα με γαλάζια σημαία. Στη συνέχεια, What I Have to Fall in Love with You, αναρωτιέται ο Μάθιου Φίσερ, αλλά και εμείς.

0: πολλές φορές. Αν και λες το αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600. 600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
9: Happy Mastercard Day!
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
15: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
16: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
17: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
18: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

20 λεπτά πριν από τις 12, Aerosmith Crying Red 96,3. Χρηματοκιβώτιο αυτή την εβδομάδα έχει μέσα 8.122 ευρώ. Κλήρωση και τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 22 του μήνα. Win στο 19.600 το μήνυμα που πρέπει να στείλεις και μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κόστος MediaTel ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Την Παρασκευή λοιπόν λίγο μετά τις 4 η κλήρωση και το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο από τη Μέρη και το ποσό 8.122 ευρώ. Καλή σου επιτυχία. Trogs, Wild Thing. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Τα πριν από τις 12, R.E.M. Losing My Religion, Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Έχουμε καινούριο Red World Tour, μείνε συντονισμένος, έρχεται ο Γιάννης Λεωνάκης. Θα ανοίξει αμέσως συμμετοχές για να σου δώσει την ευκαιρία να κερδίσεις ένα φανταστικό διαγωνισμό που θα σε στείλει να δεις live ένα ζωντανό θρύλο, όχι μόνο έναν, τον Eric Clapton και τον Ronnie Wood Support εκείνο το βράδυ, σε μία έπαυλη στην Αγγλία. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3, έρχονται Disturbed και το The Sound of Silence.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Εντάξει, το είπας. Δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
8: πομποδέκτης. Τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Release Athens 2026. 3η 7 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
16: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
17: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
16: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Φράτσο. Η ΑΔΕ ενεργοποιεί για το 26 ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ελέγχων με τεχνητή νοημοσύνη και big data. Συνεχίζεται η συλλογή υπογραφών για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα. Εισβολή των οπαδών της ΝΑΤ στον αγωνιστικό χώρο και διακοπή του αγώνα με την Τουλούζ μετά τον υποβιβασμό. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.122 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Το πόσο καιρό φτιάχνει τη Δευτέρα και χαλάει το Παρασκευό Σάββατο είναι ένα θέμα. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα μεσημέρι με ήλιο στην πόλη, 9 μετά τις 12. Τώρα ανοίγω για πρώτη φορά τις συμμετοχές Red World Tour που ζήλεψα, γιατί δεν θα είμαι. Eric Clapton, live στο Norfolk της Αγγλίας στις 23 Αυγούστου. Έχεις 15. Μπες στο application του Red ή redfm.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις. Γιάννης Λεουνάκης εδώ 12-3 στην παρέα σου. Julia Pavlov's Dog. Να κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

όλα έτοιμα το Σάββατο. Run for your life tour. Maiden. Στο ΟΑΚΑ με το Reden 16,3. Ανυπομονώ, ανυπομονώ. 7 λεπτά έχεις ακόμα. Να μπεις redfm.gr ή στο application του Red. Να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής Red World Tour. Eric Clapton live στην Αγγλία. Fallout Boy με Mager. Beat it. 17 μετά τις 12. Να κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: κι αν πάτωσαν τα φαβορί. Στο 10ο φέρτο, 6η Φιλανδία, 2η θέση παρακαλώ το Ισραήλ, η Βουλγαρία, η μεγάλη νικήτρια, με Δημήτρη Κοντόπουλο και Βικτόρια Χαλκίτη με χρώμα Ελλάδα. Ακούστε Ράντε 96,3, μεσημέρι Δευτέρας, 26 μετά τις 12, Γιάννης Λεωνάκης, Μπαρέσου, 12.3, χορηγός εκπομπής Vodafone. Ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online, αλλά και τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα βίντεο, podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερο από vodafone.gr. Enter Sandman, βάζω μετάλλικα τώρα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Ρέντε 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium.

0: της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
3: Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot.

0: ρυθμιστεί σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα. 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lovey Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr /bonus.
11: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Η Metallica είναι Red, το χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red 96,3. Παρασκευή με ένα μήνυμα και τώρα η γενέση στην κλήρωση που θα γίνει στις 4 με τη μέρη, 4 με 5 καλή. Πες το σωστό ποσό, άδειασε το χρηματοκιβώτιο. 8.122 ευρώ μέτρητα. Win, αποστολή στο 19600 Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Δικαίωμα συμμετοχή σε άνω των 18. Κάθε μήνυμα, μια συμμετοχή στην κλήρωση. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Eric Clapton είναι το νέο σου Red Gold Tour. Στη μία κάτι θα ανοίξει και πάλι τις συμμετοχές. Red Gold Tour, Eric Clapton, live στην Αγγλία. Αγγλιά στο αίμα σου, είναι Red.

0: να βλέπεις την αλήθεια. Φρέντι, πάντα το θυμίζει. So must go on. Ακούστε Red 96,3. Δευτέρα με ήλιο στις 23-24 τώρα στην πόλη. Πάμε δυνατά. Χορηγός εκπομπής Vodafone. Vodafone τόζει. Οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους ένα online κόσμο γεμάτο δυνατότητες και μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Το τόζει, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για αυτό ακριβώς το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χρόνο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειάζεται να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Η εφαρμογή τόσο είναι διαθέσιμη στο App Store, Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. Fly away! Τώρα με Lenny Kravitz. Στη μία κάτι τιμά σου. Ανοίγω τις συμμετοχές Red Gold Tour, Eric Clapton, live στο Norfolk της Αγγλίας. Αν κλαίσεις το αίμα σου, είναι Red.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Classic Metal, Extreme Metal, Hard Rock από το χθες και το σήμερα της πιο αληθινής, της πιο αγαπημένης μουσικής. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: Fotofarm.gr. Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού. Κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
9: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί, cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο parking στον πύργο Αθηνών, γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenian Experience, powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: It's Red. It rocks.
13: Red 96,3.

Ισπανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί ο Ντόναλτ Τραμπ την Τεχεράνη. Πρεμιέρα σήμερα για τις απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια. Πανστρατιά κήρυξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο ενόψη των εκλογών του 27. Άρης ΑΕΚ 90-81. Οι Θεσσαλονίκοι ισοφάρισαν τη σειρά και την έστειλαν σε τρίτο μάτς. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.122 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Πάνω κατά κάτω. Δεν μπορώ να διαχειριστώ τη βροχή. Από αύριο, όλη τη βδομάδα, βρέχει πάλι. Πάμε να ζήσουμε το τώρα, να φτιάξουμε διακριτικά το αύριο. Ανοίγοντας τις συμμετοχές, διεκδικείς Red World Tour Eric Clapton live στο Norfolk της Αγγλίας. Έχεις 15. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο redfm.gr ή στο application του Red. Έχεις 15 λεπτά. Καλή επιτυχία για τις Λεωνάκης Μπαρέα 12-3 με REM. The One I Love. Μεσημέρι Δευτέρας, 8 μετά τη 1. Κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

Δεν θα βρέχει απλά, θα βρέχει όλη την εβδομάδα μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα. Ευτυχώς όχι με αλλαγές θερμοκρασίες στην πόλη. Είναι 14 μετά τη μία, μεσημέρι Δευτέρας. Έχεις ακόμα το χρόνο. Ακόμα και τώρα να μπεις στο application του Red, redfm.gr, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής Red World Tour Eric Clapton Live στο Norfolk Αγγλίας 23 Αυγούστου. 4 ημέρες εσύ και η παρέα σου, 500 ευρώ και θα δεις και το συγκρότημα του Ronnie Wood, των Stones που ανήκει τον Eric. Put some sugar on me, Def Leppard. Μεσημέρι Δευτέρας, να κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: γιατί και αν έχει κλείσει τα 82, το Paul McCartney ετοιμάζεται για πολλά ακόμα. Τον βλέπω live να παίζει στην πιο διαχρονική μουσική εκπομπή της αμερικάνικης τηλεόρασης, Saturday Night Live. Ακούς Red 96,3, 28 μετά τη μία. Γιάννης Λεωνάκης εδώ, 12-3 χορηγός εκπομπής Vodafone. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται, να επικοινωνούν. Με το Tozi, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο. Τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση, ισορροπία. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν το ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store, Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. Street Spirit, Radiohead. Χρηματοκιβώτιο Παρασκευής 8.122 ευρώ μετρητά.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις,
4: εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3.

0: Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot.

0: χρηματιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
10: It's Red. It rocks.
11: Red 96,3.

60 χρόνια από την ίδρυση των Doors, τους ακούς ακόμα και τώρα με μια ιδιαίτερη φρεσκάδα, λες και όλα γράφτηκαν μόλις χθες. 8.122 ευρώ μετρητά. Να φρεσκαριστείς από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγεις το Red 96,3 Παρασκευή στις 4. Έτοιμη, έτοιμος, το χρηματοκιβώτιο είναι Win, αποστολή στο 19600 Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Δικαίωμα συμμετοχής ή άνω 18. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Όροι διαγωνισμού. Frontstage.gr. RedFM.gr. Bon Jovi 19 πριν τις 2. It's my life. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: My Immortal και τη μουσική που αγαπάς στους πρωταγωνιστές της. Ronnie James Dio. Πέρασαν 16 χρόνια παρακαλώ. Ο Ronnie ήταν μόλις 63. Red Indexium 3 μεσημέρι Δευτέρα, 18 Μαΐου, 11 πριν τις 2. Η Μογιάννης Λεουνάκη συμπαρέα στο 12-3, χορηγός εκπομπής Vodafone. Ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Μία δωρεάν εφαρμογή μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 και φυσικά όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store, στο Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. Somebody to love, τώρα στις 2 κάτι, ετοιμάσου, ανοίγω τις συμμετοχές. Red Gold Tour, Eric Clapton, live στην Αγγλία. Red World
1: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
2: Hi, this is Eric Clapton.
1: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην Ticketmaster.gr.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
8: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία ακιτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
10: Release Athens 2020.

0: Εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lovey Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
3: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
2: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasatakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Nassis Ready. Κλείστε θέση στο nassis.org.
6: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Ένα ταξίδι ζωής το διεκδικείς, σαν το όνειρο. Eric Clapton, Red Gold Tour, live στο Norfolk, Αγγλίας. Σε μαγική επαφή μαζί του, το συγκρότημα του Ronnie Wood, των Rolling Stones. Ανοίγω τις συμμετοχές. Μπες τώρα στο application του redfm.gr. Έχεις 15 λεπτά να συμπληρώσεις τη φόρμα που θα βρεις. Καλή επιτυχία. Γιάννης Λεωνάκης, το 12-3 in trans με Scorpions. 7 μετά τις 2. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

εξαιρετισμούς. Final Four, EuroLeague, μπαίνει το ΆΚΑ 22 με 25 Μαΐου. Παραμονή του τελικού όμως στις 23 και Σάββατο, στα πολύ καλά, με Iron Maiden Live στο ΆΚΑ. Από την Αθήνα επέλεξαν να ξεκινήσουν οι εορτασμοί των 50 χρόνων Iron Maiden, το προηγούμενο σου Red Wall Tour. Human, Rag and Bone Man, 15 μετά τις 2, μεσημέρι Δευτέρας 18 Μαΐου. Να κυλάς.

Αφεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Εφήβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο, podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης, τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 και φυσικά όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα vodafone.gr. We are the champions. Queen! Κυλάς το αίμα σου είναι red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνε μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Uh-huh.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Oh. Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
10: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
11: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
15: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβριση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα

0: Ερυθρέα. Σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
1: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Πόσες φορές δεν το έχεις πει, τι έγραψαν, τι έχουν γράψει. 8.122 ευρώ μετρητά το νέο σου από το χρηματοκιβώτιο. Αυτή την Παρασκευή στις 4 ανοίγει στο Red 96,3. Win, αποστολή στο 19600, media, τελικός SMS, 1 ευρώ 36 λεπτά. Έτσι θα είσαι στην κλήρωση με τη Μέρη. 4 με 5, η Μέρη καλή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, δικαίωμα συμμετοχής για άνω των 18, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, ο διαγωνισμός frontstage.gr, redfm.gr. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, 12-3, Final Countdown Europe. Η σημερινή Δευτέρας, 18 Μαΐου, 25 πριν τις 3, να κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Θυμίζει αυτό που θα ακολουθήσει αύριο στην πόλη.
1: Με βροχή.
0: Ένα τραγούδι για την αγάπη, για την απώλεια. No good. The Best Moments τώρα 96,3 14 πριν τις 3. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζουν, να επικοινωνούν. Με το TOZI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο. Τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος MySpace, τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, στο 1454, προσφέρει ενημέρωση, στήριξη, έμπνευση. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο App Store, στο Play Store, περισσότερα vodafone.gr. I want to know what love is, Foreigner τώρα, στις 3 με Παναγιώτη Μιχαλαριά. Ανοίγει με τη μία τις συμμετοχές Red Gold Tour, Eric Clapton, live στην Αγγλία. Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου από τις 12. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Καλή εβδομάδα. Red World
2: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
3: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
2: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
16: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
17: Ανησυχία.
1: Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
18: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
19: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
18: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
20: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
23: Hertz Leasing.
22: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
23: Hertz Leasing.
22: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
23: Hertz Leasing.
22: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
24: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
25: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: It's Red. It rocks.
27: Red 96,3.

Μεσημέρι Δευτέρα είναι. Εντάξει, όχι, Γιώτη. Καλύτερο, αλλά αυτό έχει με αυτό πορεύεσαι. Ευτυχώς από σήμερα έχει και νέο Red Wall Tour. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ cash. Για να πετάξει μέχρι το Norfolk της Αγγλίας και να βρεθεί στο exclusive live του Eric Clapton σε μια υπαυλή. Live για λίγους δηλαδή. Support το Hollywood. Ανοίγω τις γραμμές. Μπαίνεις τώρα, Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα, σου δίνω 15 λεπτά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, 3-6 και σήμερα, ζωντανά. Δευτέρα μεσημέρι, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλώς σε βρήκα, με Ροξέτ.

σωστά συντονισμένο στον Red 96,3. Και επειδή πάντα μου αρέσει αυτό το παιχνίδι με την αλληγορία, εδώ είναι το Paradise για το οποίο μιλάνε οι Guns N' Roses. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 36 και σήμερα ζωντανά. 15 λεπτά σου έδωσα, 7 έχουν μείνει ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να βρεθεί στο Norfolk της Αγγλίας στο exclusive live του Eric Clapton σε μια έπαυλη. Μπαίνει Red Application, redfm.gr, συμπληρώνει τη φόρμα και δυναμώνει Rainbow Red 96,3.

0: συμμετοχή, πώς θα κάνεις δικό σου αυτό το ποσό. George Harrison, Got My Mind Set On You, Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνε μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600. 600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μακής.
2: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot

0: παίχτη σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
3: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
2: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα ομοιό.

0: να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Είναι τέτοια συνεχώς η δισιογραφία που δεν σου κρύβω ότι έχω αρχίσει να γλυκοκοιτάζω την Other Side. Όχι τον Red Hot Chili Peppers, εκεί είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Γενικώς μια Other Side, κάτι έξω από εδώ. Red 96,3 και Win τώρα στο 19600. Δηλώνεις έτσι συμμετοχή, παίζεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή για 8.122 ευρώ. 1,36 κόστος SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Την Παρασκευή λίγο μετά τις 4, η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 8.122 ευρώ. Steve Miller Band, Red 96,3.

0: Βιογραφική ταινία για τους Bon Jovi ετοιμάζεται με επίκεντρο τα πρώτα χρόνια της μπάντας και την εκτόξευσή της στη δεκαετία του 80. You Give Love a Bad Name στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και σήμερα ζωντανά. Χορηγός η Cosmote Telecom. Αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάν το τώρα. Είναι το μόνο delivery που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Δεν το ήξερες, το έμαθες. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. 4 και 10. Ανοίγω ξανά τις γραμμές του Red Wall Tour και μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση για να βρεθείς στην Privé Exclusive συναυλία του Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας, εσύ και η παρέα σου, και να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Evanescence Going Under. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Red Metal Before Midnight. Πρέπει να το νιώσεις για να το καταλάβεις. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
12: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lovey Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
17: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Rock You Like a Hurricane με Red Μουσικάρες και φοβερούς Red διαγωνισμούς. Νέο Red World Tour. 4 ημέρες. Για 2 άτομα και 500 ευρώ cash θα βρεθείς στο Norfolk της Αγγλίας. Θα δεις Eric Clapton σε μια συναυλία για λύκους. Support Ronnie Wood. Ανοίγουν τις γραμμές. 15 λεπτά έχεις. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr. Συμπληρώνεις τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36 Δευτέρα μεσημέρι. Bad Company.

πολύ νωρίς το ξεκίνημα για τον Eric Clapton, The Yardbirds, John Mayall και Blues Breakers, Cream, Derek and the Dominos, πάντα παρόν. Θα τον δεις χάρη στο Red World Tour σε ένα special live στο Norfolk της Αγγλίας. Εσύ και η παρέα σου θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Δευτέρα μεσημέρι, Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, Red 96,3.

0: Το τραγούδι που ξέρει, που αγαπά και που θυμάται όλος ο κόσμος, που οι ίδιοι όμως οι Radiohead μισούσαν τόσο που αρνούνται να το παίξουν στα live τους για χρόνια. Ξέρεις, μερικές φορές το πράγμα που θέλεις να κρύψεις είναι τελικά και αυτό που σε ορίζει. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο και χορηγός η Cosmote Telecom. Στο 11888.gr μπορείς να κλείσεις ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκίνητου με εξυπηρέτηση στο χώρο σου. Κλείνεις άμεσα online ραντεβού χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθεις σιγουριά. Γι' αυτό λέγεται 11888 για όλα. Όλα Red και χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή. Παίζεις για 8.122 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Sultans of Swing, Dire Straits, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Day.
2: Happy Mastercard Day!
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο.

0: ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost, η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Ένα από τα σόλο που γέννησε εντός εισαγωγικών πολλούς κιθαρίστες. Dire Straits, Sultans of Swing, Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα και Win στο 19600. Το SMS που θα στείλεις για να δηλώσεις συμμετοχή να παίξεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή για 8.122 ευρώ. 1,36 κόστος SMS, 2,14,2,14,80,20 στην γραμμή υποστήριξης, άλλο το 18 συμμετοχή, frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Αυτή την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο για 8.122 ευρώ.

0: I belong to you. Η αρχή της απώλειας εαυτού. Παρ' όλα αυτά, ασταμάτητο ο Λένι Κράβιτς. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα και χορηγός η Κοσμότε Τελεκόμ. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική. Να, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Omer Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπαίνεις στο κοσμοτέ.gr και μένεις στον 96,3 και παίζεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή. 8.122 ευρώ το ποσό. Μεγάλο, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Joan Jett, I hate myself for loving you. Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνε μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Oh. Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Το Release Athens και το SNF Gnostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, David Byrne. Ο frontman των θρυλικών Talking Heads σε μια ιστορική εμφάνιση. Μαζί του, Nation of Language και Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr.
10: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
14: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Antique Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 19 9 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
15: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
16: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
15: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
16: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
15: Και τι λέτε.
16: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
15: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
16: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
15: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
17: Τάκης και Μπούμπης.
18: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
19: Hertz Leasing.
18: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
19: Hertz Leasing.
18: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
19: Hertz Leasing.
18: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
20: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
21: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
22: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
23: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
24: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
25: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
26: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
27: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
26: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
28: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
29: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
30: It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Aerosmith, Crazy, Red 96,3. Τρελό είναι το νέο Red Wall Tour, γιατί θα βρεθεί σε ένα καταπληκτικό μέρος, στο Norfolk της Αγγλίας, σε μια φοβερή έμπαυλη, σε ένα live για λίγους με τον Eric Clapton, support Ronnie Wood. Ανοίγω τις γραμμές του Red Wall Tour για 15 λεπτά. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, Δευτέρα απόγευμα, σχεδόν 10 μετά τις 5. Πολύς, Red 96.

Μετάλλικα, The Unforgiven, σχεδόν 6 λεπτά τραγούδι. Καλός χρόνος για να ράξεις πίσω στην καρέκλα όπως έκανα τώρα εγώ και να σκεφτείς να φέρεις το παρόν μάλλον όσα έζησες πριν από 9 μέρες μαζί τους στο ΑΚΑ. Έχουν ξεκινήσει ετοιμασίες εντωμεταξύ και για το άλλο μεγάλο live αυτό το Σάββατο οι Iron Maiden στο ΑΚΑ. Ο Red 96,3 φυσικά θα είναι και εκεί. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. 8 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να βρεθείς στο live του Eric Clapton στην Αγγλία να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr. Συμπληρώνεις τη φόρμα.

0: You and I στον Red 96,3. Με Red Κομματάρες μαζί ξεκινάμε την εβδομάδα, οπότε σίγουρα θα έχει θετικό πρόσημο. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο και χορηγός η Cosmote Telecom. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ, τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου θα είναι γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Το χρηματοκιβώτιο αυτής της Παρασκευής έχει μέσα 8.122 ευρώ. Το κάνεις δικό σου το ποσό, αρκεί να δηλώσεις τώρα συμμετοχή για να μπορεί. Να μπορείς να κάνεις την Παρασκευή παιχνίδι με τη Μέρη. Personal Jesus, the best mode, Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
3: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Ο Μπαρμπούς!
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε, τι ε!
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή.

0: Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Νικήτρια στο χρηματοκιβώτιο της προηγούμενης Παρασκευής ήταν η μέρη. Αυτή την Παρασκευή μπορεί να είσαι εσύ. Στείλε τώρα WIN στο 19600 και δήλωσε συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο. 1,36 το κόστος του SMS, 2-14-2-14-80-20 η γραμμή υποστήριξης. Η συμμετοχή άνω των 18 φορών stage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Παίζεις την Παρασκευή χρηματοκιβώτιο για 8.122 ευρώ. Ο Aces.

0: Απόγευμα Δευτέρας, Red 96,3, 23 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. Το Σάββατο όμως αναμένεται να ανέβει πολύ, αλλά πολύ μιλάμε. Και ο λόγος στον Λευκό Spring Party στο Οδείο Αθηνών με θέμα Too Hot. Παίζει άγρια το αδερφάκι Γιάννης Γιακουμάκης για το επόμενο 2 ώρο, 6 με 8, 6 και 10. Ανοίγει ξανά τις γραμμές του Red Wall Tour και μπαίνει στη μεγάλη κλήρωση. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, αύριο 3 το μεσημέρι. Ξανά. Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Καλή συνέχεια.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
7: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
14: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
18: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
19: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
20: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
21: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
22: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
23: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
24: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

πάλι μαζί, εδώ είμαστε. Red 96,3 Losing My Religion REM. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου. Δευτέρα απόγευμα, 6 με 8. Γιάννης Γιακουμέξης, όπως κάθε μέρα μαζί σου. Viber, για οποιοδήποτε μήνυμα θέλεις να μου στείλεις, 6980-963-963. 6980-963-963. Καλησπέρα σε όλους, όπου και αν σας πετυχαίνω αυτή την ώρα. Και είναι η ώρα που ανοίγουμε τις γραμμές από σήμερα σε όλες τις εκπομπές του Red, σε όλες τις ώρες. Για Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας. Εκεί σας στέλνουμε αυτή τη φορά. Norfolk, Αγγλία, σε μια ειδηλιακή επαυλία. Εντάξει, οι συναυλίες φέτος είναι πάρα πολλές. Αυτή όμως είναι πραγματικά ξεχωριστή. Τη συναυλία του Eric Clapton ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες και 500 ευρώ. Μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. 15 λεπτά δικά σου από τώρα. Ανοίγω τις συμμετοχές. Μπαίνεις τώρα στο redfm.gr, το site μας, ή στο Red App, την εφαρμογή μας, και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση. Ο Eric Clapton είναι και αυτός Red 96,3, εννοείται. Spin Doctors του Princess αμέσως μετά. Τώρα όμως Knocking on Heaven's Door Classic, έτσι. Original, Bob Dylan, Red 96,3. Καλησπέρες.

Princess, Spin Doctors, Red 96,3 Δευτέρα απόγευμα, 6 και 4. Λοιπόν, Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας, εκεί σε στέλνουμε αυτή τη φορά. Με το Red World Tour, είπαμε, συναυλίες φέτος έχει πάρα πολλές. Είναι όμως κάποιες συναυλίες όπως αυτή εδώ, που είναι εντελώς ιδιαίτερη, σε μια ειδηλιακή επαυλή στο Norfolk της Αγγλίας. Ο Eric Clapton φυσικά είναι ένας Άγγλος μουσικός όμως μεγάλος, έτσι, σπουδαίος της μουσικής. Όχι σαν και αυτούς που στέλνει η Αγγλία στη Eurovision, okay, καταλαβαίνεις τώρα. Θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς κιθαρίστες όλων των εποχών. Κιθαρίστας, συνθέτης και τραγουδιστής. Είναι από τις συναυλίες που θα τις έχεις για να τις θυμάσαι, δηλαδή. 8 λεπτά ακόμα δικά σου, ανοιχτές κρατάω τις συμμετοχές για να μπεις. redfm.gr ή στο RedApp, την εφαρμογή μας, να συμπληρώσεις τη φόρμα και να μπεις στην κλήρωση του Red World Tour. Eric Clapton στην Αγγλία με το Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλησπέρα σε όλους, αγόρια, αγορίσια, pretty woman, red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης 6,8. Συμπαθητική η κίνηση σήμερα, εννοείται, σε κάποιους δρόμους. Ο Κηφισός, ας πούμε, είναι καλός, η Μεσογείων αρκετά καλή. Η Κηφισίας έχει θέμα, στον Πειραιά πάρα πολύ κίνηση γύρω από το λιμάνι, στην Αλίμου Καρχάκη έχει αρκετή κίνηση. Και στο κέντρο επίσης, σε διαφημιστικό περιβάλλον, το Εξαλέν, το ξέρουμε όλοι, το χρησιμοποιείς για στοματικό διάλειμμα γενικότερα, αλλά έχει ισχυρή αντιμικροβιακή δράση επίσης, τόσο για τις άφθες, αλλά και για την ουλίτιδα, την πλάκα κτλ. Σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα που δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις κάθε μέρα, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις καθημερινά για να απαλλαγείς από το πρόβλημά σου. Δεν χρωματίζει τα δόντια και εντάξει, μπορείς να κάνεις και καθημερινή χρήση με τη συμβουλή βέβαια του γιατρού ή του φαρμακοποιού σου. Πάντα Εξαλέν. Χορηγός μαζί μου Nova, φέρνει το Nova 5G Home Internet, δεν περιμένεις πια ούτε οπτική να, ούτε το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική να. Nova 5G Home Internet, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες, nova.gr. Εν τω μεταξύ, το έχεις μάθει το καινούριο ποσό για το χρηματοκιβώτιο? Αν έχεις γίνει βέβαια ήδη μέλος στο Members Club του Red 96,3, τα ξέρεις, τα στέλνουν συνέχεια σε mail. Αν όχι, είναι 8.122 ευρώ την Παρασκευή 22 Μαΐου. Άκου το τώρα πώς είναι το θέμα. Και στη συνέχεια, Blondie, One Way or Another. Πρώτα όμως, Bon Jovi, Always, Red 96,3. Καλή εβδομάδα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600. 600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
6: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

λίγες σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω.

0: Πανό.
1: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
6: Πομποδέκτης! Τι είναι αυτό! Πομπός ή δέκτης! Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Η Red 96,3, καλή εβδομάδα που ξεκίνησε με ήλιο. Όπως λένε όμως, μπορεί να εξελιχθεί και λίγο διαφορετικά τις επόμενες μέρες. Δεν πειράζει καθόλου. Το καλοκαίρι είναι αυτό που λέμε, δεν γυρίζει πίσω η φάση αυτή. Καλησπέρα και στους πρώτους που μου στέλνετε μηνύματα στο Viber του Red και της εκπομπής. Καλησπέρα στο Μάκη, το Γιώργο, τον Νικόλα, τη Σόφη, τη Στάλο. Γεια σου και σένα, Μαρίνα. Έχουμε και διάφορα πράγματα που παίζουν αυτό το διάστημα και διάφορα πάρτι μεταξύ άλλων. Φοβερό εν λευκό πάρτι. Αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου το αδερφάκι μας ο εν λευκό είναι το καθιερωμένο εν λευκό spring party. Αυτή τη φορά έχει θέμα too hot και γίνεται στο 2 Αθηνών λίγο μετά τις 10 και όπως καταλαβαίνεις όσο πάει. Λίγο μετά τις 10 λοιπόν εν λευκό spring party με θέμα too hot στο 2 Αθηνών το Σάββατο 23 Μαΐου. Βέβαια υπάρχει και το ατομικό πάρτι που μπορεί να κάνεις εσύ. Αν κερδίσεις, αν έχεις κερδίσει ήδη την Παρασκευή 22 Μαΐου το χρηματοκιβώτιο, δεν αποκλείεται καθόλου να είσαι εσύ ο νικητής ή νικήτρια. Αυτή τη φορά το ποσό είναι 8.122 ευρώ. Μπες στην κλήρωση από τώρα, είναι πανεύκολο. Στέλνεις win στο 19600, είναι Mediatel, 1,36 το ευρώ τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Πανεύκολο. Στέλνεις win στο 19600 και είσαι μέσα στην κλήρωση από τώρα. Αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο εδώ, στο Red 96,3 είναι 8.122 ευρώ. Να το θυμάσαι, 8.122. Στείλε win στο 19600. Μπες στην κλήρωση. Offspring αμέσως μετά. Τώρα η Survivor. Red 96,3.

0: Guns N' Roses. Live and
1: let die. Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: I'm Duff McKagan.
3: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Εδώ είμαστε με τους Offspring, Red 96,3, καλή εβδομάδα, Γιάννης Γιαγουμάκης 6 με 8. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θέλεις να μου στείλεις, ηχητικό, γραπτό, φωτό, βίντεο, οτιδήποτε θέλεις, 6980-963-963, 6980-963-963. Χορηγός μαζί μου Nova, κερδίζεις παντού με την Nova. Έχεις exclusive Nova deal σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands. Μπαίνεις στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που θέλεις, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Σου θυμίζω ότι λίγο μετά τις 7, περίπου 7 και 10, ανοίγω ξανά τις συμμετοχές για το Red World Tour. Αυτή τη φορά σας στέλνουμε να δεις Eric Clapton σε φοβερή φάση, σε φοβερό μέρος στην Αγγλία. Θα στα πω και σε λίγο εδώ, λίγο μετά τις 7 ανοίγω ξανά τις γραμμές και στη συνέχεια Phil Collins in the air tonight. Ακούγεται δυνατά εδώ στο Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά.
12: Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
13: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
10: Happy Mastercard Day!
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
19: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
20: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
21: Hertz Leasing.
20: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
21: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
22: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
23: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
24: στο onassis.com.
25: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
26: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: It's Red. It rocks.
29: Red 96,3.

μαζί Aerosmith, Red 96,3 Δευτέρα απόγευμα. Γιάννη Γεωργιάδη μαζί σου 6 με 8. I don't want to miss a thing, Aerosmith. Και αυτό δεν πρέπει να το χάσει με τίποτα. Πραγματικά το καινούριο Red World Tour, αφού σε στείλαμε έτσι κι αλλιώς στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου πάντα. Το Red World Tour στους πιο σπουδαίους καλλιτέχνες, μετά τους Def Leppard στο Παρίσι, μετά τους Bon Jovi στο Λονδίνο, τους Iron Maiden στην Αθήνα. Τώρα σε στέλνουμε Eric Clapton, Norfolk, UK, στην Αγγλία. Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας, σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία θα ανοίξει ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Σε στέλνουμε λοιπόν δύο άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ, μια ειδική, μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής πραγματικά. Ο Eric Clapton είναι Red 96,3 και είναι ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς του πλανήτη. Ανοίγω τις γραμμές τώρα αμέσως, 15 λεπτά δικά σου, μπαίνεις στο redfm.gr και στο Red App όπου θέλεις, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και είσαι μέσα στην κλήρωση. Αν θες να μου στείλεις Viber μήνυμα, 6980-963-963, Joan Jett, I Love Rock and Roll, Red 96,3.

6,3 Δευτέρα απόγευμα, 7 και 4. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου, 6 με 8. The show must go on. Ωστόσο, βγήκε έρευνα που λέει ότι στην Ιαπωνία οι νέοι, λέει, σταμάτησαν να έχουν ερωτικές επαφές. Να την πιστέψουμε τώρα. Και όταν λέει νέοι, εννοεί από 18 ακόμα και μέχρι και 30, ας πούμε. Για πολλούς νέους, λέει η έρευνα, ακόμα και η ιδέα του dating μοιάζει κουραστική μέσα σε μια καθημερινότητα, λέει, που περιστρέφεται γύρω από δουλειά, υποχρεώσεις, άγχος και όλα τα σχετικά. Να το πιστέψουμε. Δηλαδή, οι νέοι έχουν σταματήσει να έχουν ερωτικές επαφές. Και ποιοι έχουν δηλαδή ερωτικές επαφές στην Ιαπωνία? Γέροι. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα αυτή η έρευνα. Μπορεί να είναι και έτσι βέβαια. Rock Sugar, Rob Grill, Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8, καλησπέρες. R.E.M. αμέσως μετά. Rock Sugar, this is it. A tiny dancer.

0: 96,3 Δευτέρα απόγευμα, λίγο πριν τις 7.30. Χορηγός μαζί μου Nova. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers σε κάθε σου παραγγελία. Κατεβάζεις το παντού app, σκανάρεις την απόδειξη, παίρνεις τον deal. Όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αν είσαι πελάτης Nova, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Άκου τι γίνεται τώρα με το χρηματοκιβώτιο. Δεν ξέρω αν το έχεις μάθει. Το χρηματοκιβώτιο φυσικά έρχεται πάλι την Παρασκευή, 22 Μαΐου, και αυτή τη φορά κληρώνει 8.122 ευρώ. Αμέσως μετά, στη συνέχεια, Tina Turner, The Best, Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.

0: 80-20. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το Γιωτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το Γιωτόμι! Παρόν ήσουνα!
2: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε.
7: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
9: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας. Και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

The Best είναι η Τίνα Τέρνερ, Red 96,3 Δευτέρα απόγευμα. Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8. Είναι 7 και 37 περίπου τώρα. Χρηματοκιβώτιο έρχεται την Παρασκευή. Κληρώνει στις 4. Στο θυμίζω. 8.122 είναι το νούμερο αυτή τη φορά, το μαγικό νούμερο. 8.122 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου. Αν θες να μπει στην κλήρωση, στείλε Win στο 19.600, είναι Mediatel, 1,36 το ευρώ. Μέσα από ΦΠΑ και το τέλος κινητής είναι τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι του διαγωνισμού frontstage.gr. Μπες στην κλήρωση από τώρα. Στείλε Win στο 19.600. Η Μαρία την προηγούμενη Παρασκευή κέρδισε εκεί που δεν το περίμενε. Είχε στείλει μήνυμα, είχε στείλει τη συμμετοχή της και το είχε ξεχάσει. Και κέρδισε. Φαντάσου να κάτσει έτσι φάση. Λοιπόν, μέσα σε όλα τα άλλα, τις τελευταίες μέρες είχαμε και τη Eurovision. 20 λέει συνολικά. Από τις 34 χώρες που συμμετείχαν στην βαθμολογία δεν μας ψήφισαν. Α, καλά. Βουλγαρία, Γερμανία, Γεωργία, Ρουμανία, Ιταλία, Μάλτα, Κροατία και άλλοι δεν μας ψήφισαν. Έτσι, πολλές χώρες. Βγήκε μια φήμη ότι όσοι δεν μας ψήφισαν το καλοκαίρι θα πληρώνουν 50 ευρώ το σουβλάκι και 80 ευρώ τη σαλάτα στην Ελλάδα. Εντάξει, φήμη είναι απλά. Λέω τώρα εγώ. Wind of Change, Scorpions. Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης 6,8, Viber για μηνύματα 6980, 963, 963. Αμέσως μετά, Led Zeppelin.

0: Όλα τα Love Led Zeppelin, Red 96,3, από τα πολύ μεγάλα τραγούδια πραγματικά. Red 96,3, διαφημιστικό περιβάλλον. Το Εξαλέν το ξέρουμε όλοι, αν έχεις προβλήματα, okay, τύπου, ξέρεις τώρα, δεν λέω τώρα για τον πονόλο μου, διάφορα πλάκα, ουλίτιδα, περιτεριδόνα, άφθες, διάφορα τέτοια. Το πιο πιθανό είναι ο φαρμακοποιός ή ο οδοντίατρος να σου προτείνει το Εξαλέν, που είναι γνωστό άλλωστε και για την αντισηπτική του δράση. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις καθημερινά μέχρι να απαλλαγείς από το πρόβλημά σου, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια. Σε σχέση, το λέω, με άλλα στοματικά διαλύματα που δεν κάνουν για καθημερινή χρήση. Δοκιμάζεις λοιπόν καθημερινά Εξαλέν για να απαλλαγείς από όλα αυτά, φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σου. Χορηγός μαζί μου Nova. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet. Δεν χρειάζεται πια να περιμένεις το ίντερνετ στο σπίτι για να δεις ταινία, την οπτική ίνα και όλα αυτά. Υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Καλά άκουσες. Χάρη στη ταχυτήτων και πληροφορίες, nova.gr. Στη συνέχεια, Fairy Tale Gone Bad, Sarai's Avenue, Γιώργος Αποστόλου στις 8. Και λίγο μετά τις 8 ανοίγει τις γραμμές για Red World Tour, Eric Clapton. Σε στέλνουμε Norfolk, Αγγλία, σε ειδηλιακή επαυλή, τόνους εδώ μαζί μας. Γιάννης Γιακουμάκης από τις 6, thanks για όλα τα μηνύματα, καλή εβδομάδα, αύριο το απόγευμα ξέρεις, στις 6, Red 96,3, bye.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κερδίσε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή, ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ξύπνα, ξύπνα, τι? Ήρθε! Να παίξω!
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Ε, Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: life.
1: Γεια σας παιδιά, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 18 του Μάη του 2026, τελευταίο κομματάκι για τον κατεξοχήν νησιάτικο μήνα που είναι δροσερότατος, πρέπει να πω. Στο μικρόφωνο του Red Γιώργος Αποστόλου, όπως κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10 και έχουμε μπει από σήμερα σε φάση Red Gold Tour. Και τι Red Gold Tour? Eric Clapton στο πανέμορφο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη, μια συναυλία που ανοίγει ο πρώην Rolling Stone Ronnie Wood με την μπάντα του, δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ μετρητά και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία που προσφέρει ο Red 96,3. Ο Eric Clapton είναι Red κάθε μέρα λοιπόν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα, και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση στο Red App και στο redfm.gr. Συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία, κούδες Rolling Stones και Angie, εγκυλάς το αίμα σου, είναι Red.

Γι' αυτό είναι τεράστιοι οι Blair, γι' αυτό είναι τεράστιος ο Damon Albarn. Είπαν τα παιδιά να κάνουν λίγο πλάκα με το Grant και με τους Nirvana. Έγραψαν ένα τραγούδι παροδία ουσιαστικά του Smells Like Teen Spirit για να δείξουν ότι το κάνουν και αυτοί πολύ καλά. Έφυγαν τελείως από τον ήχο τους. Δεν είναι Britpop αυτό το κομμάτι βέβαια που μόλις ακούσαμε στον Red. Αλλά τελικά, ενώ δεν του έδωσαν ούτε καν όνομα, ήταν το δεύτερο τραγούδι που γράψαν εκείνο το βραδάκι, Song 2 δηλαδή. Έγινε τεράστια εμπορική επιτυχία. Γιου στη συνέχεια από Two Face, είναι ο Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, σήμερα Δευτέρα 18 του Μάη.

0: Burning Heart Survivor, Red 96,3 και πάλι καλή εβδομάδα. Είναι ο Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red με τις μουσικές του σταθμού να φτιάχνουν το κλίμα και για αυτή την εβδομάδα του Μάη. Και φυσικά τι να λέμε τώρα για την Patti Smith στις 15 του μήνα, έδωσε μια συναυλιάρα στο Λυκαβητό. Μας άφησε όλους πραγματικά κάγκελο και βέβαια εννοείται πως παραμένει μια από τις πιο σημαντικές γυναίκες στον rock and roll σκηνή, στο punk σκηνή, στην μουσική σκηνή, όπου θέλετε. Η Patti Smith, η οποία είναι κυριολεκτικά αγέραστη και έκανε και ένα πάρα πολύ ωραίο ποντερικό για τον Λυκαβητό, που σε λίγες εβδομάδες, στις 9 Ιουλίου, θα φιλοξενήσει ακόμα ένα θρύλο, τον Robert Plant, τον Led Zeppelin, αυτή τη φορά με τους Saving Grace και την Suzy Dian στα πλαίσια του All That Glitters. Πολύ σπουδαία συναυλία στο θέατρο του Λυκαβητού, θυμίζω την 5η 9 Ιουλίου. Θα μπείτε στο redfm.gr να διαβάσετε τα πάντα για αυτή τη δουλειά, για αυτό το project του Robert Plant και φυσικά να δείτε και πώς θα πάρετε και τα εισιτήριά σας. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε Child in Time από Deep Purple που θα έρθουν τον Οκτώβριο και Γιουτών Φίλμι από τους Queen που δεν θα έρθουν καθόλου.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια.

δύο τραγούδια από το Deep Purple Child in Time. Είπαμε τον Οκτώβριο, αν είναι καλά, βέβαια στην υγεία του, στα μέλη του. Deep Purple θα είναι στην χώρα μας. Έβγαλαν και νέο δίσκο. Η Deep Purple έχουμε ακούσει ήδη από το συγκλάκι. Δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα, για να πω την αλήθεια. Και βέβαια και το βίντεο κλιπ το οποίο το συνοδεύει δεν περιποιεί ιδιαίτερη τιμή για τους Deep Purple. Θα ήταν καλύτερα να αποφεύγουν, κατά τη γνώμη μου, να βγαίνουν τόσο άνετα στην οθόνη, γιατί. Ρε παιδί μου, τι να πούμε τώρα, θα μου πεις τώρα κάνω age shaming? Όχι, δεν κάνω age shaming, είναι πάρα πολύ μεγάλη ηλικιακά και έχουμε στο μυαλό μας κάτι τελείως διαφορετικό όταν ακούμε την Purple. Θέλουμε πραγματικά να τους αγαπάμε και να τους υποστηρίζουμε και θα πάμε και στη συναυλία, εννοείται, τον Οκτώβριο, να είμαστε καλά. Αλλά και αυτοί πρέπει να προσέχουν λίγο τη δημόσια εικόνα τους. Αυτή είναι η πράσινη γνώμη μου. Κάτι που κάνουν βέβαια οι Aerosmith, που τους ακούμε εδώ στο Dream On, στον Red 96,3 μικρόφωνο, στον Γιώργο Αποστόλου.

0: είναι ρε.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τι ωραία τραγούδια που έγραφαν κάποτε οι Queen, έτσι δεν είναι? Το One, μόλις τώρα στον Red 96,3, Δευτέρα 18 του Μάη, την Παρασκευή, σε λίγες μέρες ανοίγει ξανά το χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιέχει 8.122 ευρώ και μπορείτε από τώρα να διεκδικήσετε το ποσό στέλνοντας το SMS WIN19600 για να δηλώσετε συμμετοχή. Η Μέρη θα κάνει το τηλεφώνημα, ελπίζω σε εσάς. Θα απαντήσετε σωστά, 8.122, και θα πάρετε τα χρήματα. Μην διατελικό στο SMS 9,36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε στον Red Because the Night από τους 10,000 Maniacs. Μια σχήμα στα ακόμα στον αστερισμό της Patti Smith και αμέσως μετά Enola Gay από OMD. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red. Red World
1: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Μένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι!
4: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι!
5: Πολλά, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε! Eurojackpot!

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds.

0: μαζί τους Baxter Fury και Anna von Hasholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητα ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

96,3 είναι Δευτέρα, βράδυ Δευτέρα στις 18 του Μάη του 2026. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο, όπως κάθε βραδάκι τέτοια ώρα. Και φυσικά σήμερα είχαμε πολύ όμορφα νέα, καθώς ξεκινήσαμε την διαδικασία για Red Gold Tour, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα φάση αυτή τη φορά. Μακριά από τις τεράστιες συναυλιακές σκηνές, στο Norfolk της Αγγλίας, σε μια ειδηλιακή έπαυλη, ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton μαζί με τον Ronnie Wood και την μπάντα του. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά, για μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Ο Eric Clapton είναι Red 96,3 κάθε μέρα 8 το πρωί μέχρι 10 το βράδυ, κάθε ώρα, και μια ευκαιρία συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση. Μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red για συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Ναι, εμείς ακούμε Στέργους, είχε έβαινε από Led Zeppelin. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

Ρέντε 96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά στις 9 και 4 σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει φορέβα και αυτή η Δευτέρα 18 του Μάη του 2026. Πάμε πότε με τη μουσική μας είδηση λοιπόν, καθώς σήμερα όπως γίνεται παραδοσιακά κάθε 18 Μαΐου οι αναγνώστες του Rolling Stone ψήφισαν για τον καλύτερο τραγουδιστή στην ιστορία της rock and roll μουσικής. Συνήθως αυτή η ψηφοφορία βγάζει το ίδιο αποτέλεσμα. Πάμε στην πεντάδα λοιπόν που ψηφίστηκε, στην πέμπτη θέση ο Jim Morrison, στην τέταρτη θέση ο Mick Jagger, στην τρίτη θέση έκπληξη ο Bono των U2, okay. Και οι δύο πρώτες θέσεις αναμενόμενες, Freddie Mercury και Robert Plant. Δεν σου λέω ποιος είναι πρώτος και δεύτερος, γιατί εδώ πέρα είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Οι αναγνώστες του Rolling Stone τον Plant έβαζαν πρώτο, αλλά είναι μια μεγάλη συζήτηση για ποιος από τους δύο είναι η καλύτερη φωνή στην ιστορία της rock and roll μουσικής. Πάμε τώρα στα μη μουσικά μας. Παιδιά, ο Τραμπ έχει τρελαθεί τελείως. Είναι για δέσιμο, χρειάζεται να τον πάρουν κάπου, να τον κλείσουν τον άνθρωπο. Πριν από λίγες ώρες, πριν από τρεις ώρες, ανέβασε στην λογαριασμό του μια φωτογραφία όπου συνοδεύει έναν αλυσοδεμένο εξωγήινο. Ναι, παιδιά, ψάχτε να το δείτε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέβασε φωτογραφία δική του, AI προφανώς, όπου συνοδεύει έναν αλυσοδεμένο εξωγήινο, κάπου τον πηγαίνει. Δηλαδή, παιδιά, ο άνθρωπος έχει τρελαθεί τελείως έτσι και έχει το δάχτυλο στα πυρηνικά. Δηλαδή, τι να πούμε. Μαζέψτε τον. Careless Whisper, Σίδερ, Red 96,3 μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

Αυτή ήταν η νοτιοαφρικάνη Σίδερ που μας έδωσαν τη διασκευή του Careless Whisper. Σίδερ που είναι ειδικευμένη σε διασκευές, μπορείτε να τους ακούσετε να διασκευάζουν το Broken της Amy Lee και το...

96,3 με Bon Jovi, Living on a Prayer. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να νικήσουμε και αυτή την εβδομάδα που μόλις έχει ξεκινήσει. Κάποια αργία, παιδιά, δεν υπάρχει. Κάτι άλλο που να έχουμε μπροστά μας δεν το πολύ περιμένουμε. Οπότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε εμείς την κατάσταση από μόνοι μας και με τους ανθρώπους μας και με τις μουσικές μας και πηγαίνοντας κανένα σινεμά, πηγαίνοντας έξω, κανένα θέατρο. Τέλος πάντων, να φτιάξουμε λίγο την κατάσταση κοινωνικά για το 2026 που έχει απομείνει, γιατί προχωράει και πάρα πολύ γρήγορα το άτομο. 74-75, αυτήν την εικόνα στον Red 96,3 μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου. Σήμερα είπαμε Δευτέρα 18 του μήνα, 18 του Μάη.

0: Αυτή ήταν και Green Day, Boulevard of Broken Dreams, Red 96,3. Βάζουμε λοιπόν δυνάμεις για το υπόλοιπο της εβδομάδας από τη Δευτέρα, γιατί έτσι είναι στο σωστό, παιδιά. Άμα δεν βάλεις δύναμη για την εβδομάδα από τη Δευτέρα, αν περιμένεις την Παρασκευή, καληνύχτα. Οπότε το κάνουμε κάπως έτσι. Βέβαια την Παρασκευή συμβαίνουν άλλα πράγματα, όπως το χρηματοκιβώτιο, το οποίο αυτή τη φορά περιέχει, όπως βλέπω, 8.122 ευρώ, και μπορείτε από τώρα να διεκδικήσετε αυτό το ποσό στέλνοντας Win στο 19600 ώστε να κάνετε το τηλεφώνημα ημέρη, να πατήσετε σωστά 8.122 και να πάρετε τα χρήματα. Κόστος SMS στη Media Tel είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Ρεμόζει ρυθμιστή σε επισημετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και ΘΑ 210-92-15-7-76. Frontstage.gr για το σωστό διαγωνισμό και θυμίζω όπως πάντα ότι κάθε σε μέσα αντιστοιχεί και σε μία συμμετοχή στην κλήρωση. Σήμερα είναι Δευτέρα, 18 του Μάη και αργότερα θα είναι εδώ ο Χάκος Περβανίδης που έχει ετοιμάσει κάτι πολύ ιδιαίτερο για τους Iron Maiden, μιας και οδηγούμαστε αυτή την εβδομάδα και στη μεγάλη συναυλία του στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Καλή συνέχεια.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.

0: Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Nassis Ready. Κλείστε θέση στο nassis.org.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Και τελείως άγνωστη.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Euro Jackpot.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: 22 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.122 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνε μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.122 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
1: Hi, this is Eric Clapton.
0: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
0: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: It's Red, it rocks.
0: Red 96,3.

0: 92,3. Red Metal Before Midnight. Metal πριν τα μεσάνυχτα. Red 96,3.
1: Red 96,3, Red Metal Before Midnight. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και παρέα ακούμε το heavy metal που αγαπάμε Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Και εντάξει, όπως καταλαβαίνεις, βρισκόμαστε σε Maiden Mania, σε Iron Maiden πυρετό, περιμένοντας τη συναυλία της 23ης του Μάη, αυτής που όπως φαίνεται θα είναι η μεγαλύτερη συναυλία των Maiden στη χώρα. Οπότε η φάση σήμερα είναι μόνο Maiden ή περίπου μόνο Maiden, μιας και θα κινηθούμε στον γενικότερο κόσμο, στο σύμπαν τους. Θα πάμε μια βόλτα πίσω στο χρόνο, στο New Wave of British Heavy Metal. Θα μιλήσουμε για συγκροτήματα που έχουν επηρεαστεί από αυτούς και πάμε να ξεκινήσουμε με το Call to Arms των Maiden, το κάλεσμα στα όπλα, αφού σε κάθε συναυλία τους, όταν ακούγεται το Doctor Doctor των UFO, ξέρουμε ότι οι Maiden είναι έτοιμοι να ξεχυθούν στο stage.

Το Doctor Doctor είναι το τραγούδι που έγραψε στην τρυφερή ηλικία των 18 ο Michael Sanger. Το βρίσκουμε στο τρίτο άλμπουμ των UFO που έχει τον τίτλο Φαινόμενα. Και εδώ και πολλά χρόνια το Doctor Doctor είναι αυτό που ακούγεται σε κάθε συναυλία των Maiden πριν το συγκρότημα βγει στην σκηνή. Iron Maiden λοιπόν που στην φετινή τους περιοδία, την Run For Your Lives Tour, παίζουν τραγούδια από τα πρώτα 9 τους άλμπουμ, από το Iron Maiden δηλαδή μέχρι και το Fear of the Dark. Η περιοδία αυτή ξεκίνησε πέρσι και η πρώτη φετινή της στάση είναι στην Αθήνα και αν το συγκρότημα κρατήσει το πρωτόκολλο, η συναυλία θα ανοίξει με το The Ides of March, το οποίο ακούμε ευθύς αμέσως, όχι όμως με το Rothschild να το ακολουθεί, ούτε με το Murders, αλλά με αυτό που ανοίγει το πρώτο τους άλμπουμ.

Roller λοιπόν, η Maiden στον Red 96,3, Χακός Περβανίδη στο μικρόφωνο. Το πρώτο τους άλμπουμ εμφανίστηκε πάνω στην έκρηξη του New Wave of British Heavy Metal, όταν δεκάδες συγκροτήματα από κάθε γωνιά της Μεγάλης Βρετανίας άκουσαν το κάλεσμα, δημιουργώντας μια heavy metal έκρηξη στο νησί. Και την εποχή, λέει, που οι Maiden έπαιζαν στα κλαμπ του Λονδίνου και ήταν έτοιμοι να κάνουν το μεγάλο άλμα. Το αντίπαλον Δέος, το συγκρότημα όπου σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε ήταν σε εξίσου μεγάλη φόρμα τα χρόνια εκείνα, ήταν η επίσης Λονδρέζοι Angel Witch, το πρώτο άλμπουμ των οποίων είναι ένα ανίκητο classic.

Angel Witch λοιπόν, και πίσω στο ντεμπούτο των Maiden, όπου από την πρώτη στιγμή γίνεται ξεκάθαρη η τάση του σχήματος να επισκέπτεται γνωστές στιγμές της λογοτεχνίας ή του κινηματογράφου, δημιουργώντας έτσι αυτό πάνω στο οποίο θα διέπρεπαν στο μέλλον, να έχουν δηλαδή μια μοναδική ικανότητα στην αφήγηση και να λένε ιστορίες οι οποίες φτιάχνουν μικρές ταινίες μέσα στο μυαλό του ακροατή. Και αν στο μέλλον οι αναφορές τους θα ήταν στο έργο του Aldous Huxley, του Frank Herbert, του Edgar Allan Poe ή του Samuel Taylor Coleridge, στο πρώτο τους άλμπουμ επισκέπτονται το διάσημο έργο του Gaston Leroux που λέγεται «Το φάντασμα της όπερας».

Αυτά λοιπόν με την Κριστίν και τον Έρικ στο Phantom of the Opera και τον ντεμπούτο των Iron Maiden. Και πάμε τώρα, ένα χρόνο μετά, στο δεύτερο τους άλμπουμ, όπου ο Ντένι Στράτον έχει φύγει, ο Έντριαν Σμιθ έχει έρθει, ο Μάρτιν Μπέρτς αναλαμβάνει τα ενία του ήχου και έχουμε έναν δίσκο ο οποίος, αν και δεν είναι ακριβώς κόνσεπτ, υπάρχει παντού η αίσθηση της απειλής, είτε είναι η φόνη της Rue Morgue, είτε ο Τζένκις Χάν, είτε η επίσκεψη στο καθαρτήριο του Purgatory, είτε φυσικά το ομότιλο κομμάτι, όπου με κάποιον μαγικό τρόπο νιώθεις την ανάσα αυτού που σε κυνηγά στην πλάτη.

0: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Red Metal. Before midnight. Red 96,3.
3: Red 96,3, Red Metal, πριν τα μεσάνυχτα. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ακούμε το heavy metal που αγαπάμε. Σήμερα ασχολούμαστε με τους Iron Maiden και τον κόσμο τους. Η μεγάλη συναυλία είναι κοντά. Πριν από λίγο ακούσαμε το Killers. Βρισκόμαστε εκεί στο τέλος του 1981, όταν ο Paul Di'Anno αποχωρεί από το συγκρότημα γιατί δεν μπορούσε να ακολουθήσει τους ρυθμούς που είχαν βάλει οι Iron Maiden στη ζωή τους προκειμένου να καταφέρουν τους στόχους τους. Και ήταν τότε το καλοκαίρι του 1981 στα παρασκήνια του Reading Festival, όταν ο μάνατζερ του σχήματος, ο σερίφης του Huddersfield, ο Rod Smallwood, κάνει την πρόταση στον Bruce, τον Bruce Dickinson, που μέχρι εκείνη την εποχή τραγουδούσε στους Samson.

Riding with the Angels, η Samson με τον Bruce Dickinson στη φωνή, από το Shock Tactics που θα ήταν το τελευταίο άλμπουμ που θα έκανε μαζί του ο Bruce. Βρισκόμαστε λοιπόν το καλοκαίρι του 1981 στα παρασκήνια του Reading Festival. Ο Rod Smallwood κάνει την πρόταση στον Bruce να περάσει από οντισιόν στους Maiden και ο Dickinson, γεμάτος αυτοπεποίθηση όπως πάντα, του λέει: «Εγώ θα έρθω και θα πάρω τη δουλειά. Εσείς είστε σίγουροι ότι θέλετε έναν μπελά σαν και εμένα στο συγκρότημα?» Και όπως έχουμε διαβάσει τόσο στις βιογραφίες του συγκροτήματος, το είδαμε και στην ταινία το Burning Ambition πρόσφατα, η σχέση του Bruce με τον Steve Harris τον πρώτο καιρό δεν ήταν και τόσο καλή, και συχνά ο Steve Harris ζητούσε από τον μάνατζερ, από τον Rod Smallwood, να απολύσει τον νέο τραγουδιστή. Φτάνουμε λοιπόν στις αρχές του επόμενου έτους, όπου οι Maiden κυκλοφορούν το τρίτο τους άλμπουμ, αυτό που είχε σαν τίτλο The Number of the Beast, και αποτελεί στην ουσία την αρχή της παγκόσμιας κυριαρχίας του συγκροτήματος. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η εισαγωγή που υπάρχει στην αρχή του ομότυλου τραγουδιού αρχικά προοριζόταν να την πει ο Vincent Price, ο γνωστός ηθοποιός ταινιών τρόμου, ο οποίος όμως την εποχή εκείνη ζήτησε ένα υπέρογκο ποσό, το οποίο οι Iron Maiden δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Έτσι επέλεξαν έναν Άγγλο ηθοποιό, πιο άσημο προφανώς από τον Vincent Price, ονόματι Barry Clayton, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά εδώ που τα λέμε. 666.

The Number of the Beast, η Iron Maiden, φυσικά στον Red 96,3 και το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το heavy metal που αγαπάμε και μένουμε για λίγη ώρα ακόμα στο τρίτο άλμπουμ των Maiden, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό τόσο για το ίδιο το συγκρότημα, αφού η καριέρα του απογειώθηκε μετά από αυτό, αλλά ήταν εξίσου σημαντικό και για μια νέα γενιά μουσικών η οποία αγάπησε αυτό το άλμπουμ και επηρεάστηκε βαθύτατα στον τρόπο με τον οποίο θα έγραφε την δική της μουσική, την δική της ιστορία στο μέλλον. Ένας λοιπόν από τους μουσικούς που δηλώνει την αγάπη του για το The Number of the Beast είναι ο Rob Flynn των Machine Head, οι οποίοι σε κάποια φάση εκεί γύρω στο Blackening παρουσίασαν την δική τους εκτέλεση στο Hallowed Be Thy Name.

Με αγάπη και τόλμη οι Μασίνχεντ διασκευάζουν το έπος των Iron Maiden, το Hallowed Be the Name, εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και να σου θυμίσω πως την Παρασκευή ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και έχει μέσα 8.122 ευρώ, τα οποία και μπορείς να διεκδικήσεις στέλνοντας τη λέξη WIN, W-I-N, με SMS το 19600. Αυτό μπορείς να το κάνεις ανά πάσα στιγμή μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, γιατί τότε είναι που η Μέρη κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα. Οπότε, αν εκείνη την ώρα χτυπήσει το τηλέφωνό σου, φρόντισε να απαντήσεις όσο πιο γρήγορα μπορείς. Η Μέρη θα το αφήσει να χτυπήσει μόνο 5 φορές. Της λες το σωστό ποσό, 8.122, και αυτό γίνεται αυτομάτως δικό σου. Οι ώρες του διαγωνισμού βρίσκονται στο frontstage.gr. Το SMS έρχεται από την MediaTel, κοστίζει 1,36 ευρώ. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ και η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση και προχωράμε στο απόψινο Red Metal Before Midnight. Είμαστε σε σύμπαν Iron Maiden, αλλά ακούμε και κάποια τραγούδια από τις σιρούλες τους τα χρόνια εκείνα, οπότε νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή ώστε να απολαύσουμε τους Saxon στο Princess of the Night.

Princess of the Night, η Saxon στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης. Παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το Metal που αγαπάμε. Είμαστε σε σύμπανα Iron Maiden σήμερα και είμαστε πλέον στο 1983, όπου και κυκλοφορεί το τέταρτο του

Album, το Peace of Mind, αυτό που μεταξύ μας λέμε πως είναι το πιο Maiden album των Maiden, αφού εδώ πέρα αποθεώνονται ορισμένα βασικά τους χαρακτηριστικά, όπως ο γνωστός καλπασμός ή διπλές κιθαριστικές αρμονίες. Πριν την κυκλοφορία του δίσκου, το πρώτο single ήταν το Flight of Icarus, ενώ λίγο μετά ως δεύτερο single έρχεται το The Trooper, το οποίο ως flip side έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή, η οποία μάλιστα έδωσε πολύ έντονο airplay στην Αμερική στους Iron Maiden εκείνη την περίοδο. Είναι γνωστό πως ο Steve Harris αγαπά πάρα πολύ το progressive rock της δεκαετίας του 70 και σίγουρα ένα από τα αγαπημένα του συγκροτήματα είναι η Jethro Tull, το cross-side μέρη των οποίων διασκευάζεται στο flip side του Trooper.

0: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή.

0: στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
2: Red Metal. Before Midnight.
0: Red 96,3.
3: Red 96,3, Red Metal Before Midnight. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης. Παρέα, Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ανεβάζουμε την ένταση και ακούμε το metal που αγαπάμε. Βρισκόμαστε στον κόσμο των Iron Maiden. Περιμένουμε τη μεγάλη συναυλία. Και πριν από λίγο ακούσαμε την διασκευή του στο Cross-Eyed Mary, τον Jethro Tull, με την κιθάρα του Adrian Smith να αντικαθιστά το φλάουτο του Ian Anderson και τον Bruce Dickinson, βούτυρο στο ψωμί του, να τραγουδά τους περιπεκτικούς αυτούς στίχους. Και ας μείνουμε για λίγο ακόμα στο Peace of Mind album, να ακούσουμε ένα από τα outsiders της συγκεκριμένης κυκλοφορίας, ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι όμως, το οποίο έρχεται με την υπογραφή του Dave Murray, στη Live, και μένει εδώ στον Red 96,3.

Τι Life Maiden, στο τραγούδι που από πολλούς θεωρείται ως το άτυπο title track του Peace of Mind. Μη σας φαίνεται παράξενο, οι κουβέντες των φανατικών Maiden fans μπορούν να γίνουν ακόμα πιο περίεργες και που λες τότε ήταν τα χρόνια εκείνα όταν στις Ηνωμένες Πολιτείες παρατηρήθηκε μια έξαρση νέων συγκροτημάτων τα οποία εμπολής βάζιζαν τον ήχο τους επάνω στην μουσική των Maiden από τη μία αλλά και των Black Sabbath της Dio Era από την άλλη. Είναι αυτό το οποίο ονομάστηκε US Metal. Και νομίζω πως το σχήμα το οποίο ξεχώρισε στο πρώτο κύμα τουλάχιστον αυτής της έκφρασης ήταν οι Queensryche από το Seattle, οι οποίοι έχουν δηλώσει πολλάκι στην αγάπη τους τους Iron Maiden εκείνα τα πρώτα χρόνια αλλά και στη συνέχεια. Queensryche οι οποίοι ξεκίνησαν με εκείνο το μυθικό EP και στη συνέχεια με το πρώτο τους άλμπουμ, το The Warning, νομίζω πως έκαναν μια πολύ ισχυρή δήλωση στον κόσμο του heavy metal της εποχής. Take Hold of the Flame και μένουμε εδώ στον Red 96,3.

of the Flaming Things Strike με ένα φανταστικό φωνητικό showcase του Jeff Tate. Όχι μόνο εδώ, σε κάθε σχεδόν τραγούδι του συγκροτήματος εκείνα τα χρόνια. Είσαι στον Red 96,3, είμαι ο Χάκος Περβανίδης. Παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το heavy metal που αγαπάμε. Όλες μας οι εκπομπές, όπως ακριβώς βγαίνουν στον αέρα, έτσι υπάρχουν σε μορφή podcast στο application του Red 96,3, το οποίο μπορείς να κατεβάσεις σε μερικά μόλις δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ακούς τις εκπομπές όσες φορές γουστάρεις, όποτε γουστάρεις. Είμαστε σε σύμπαν Iron Maiden αυτές τις ημέρες και πάμε να τους ακούσουμε στο τραγούδι που έχει τον τίτλο του πέμπτου στούντιο άλμπουμ τους. Είναι το Power Slave εδώ στον Red 96,3.

Power Slave, λοιπόν, η Iron Maiden, μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της συνθετικής δυνότητας του Bruce Dickinson, ο οποίος υπογράφει το συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι από το 5ο άλμπουμ των Iron Maiden που έχει τον τίτλο Power Slave εδώ στον Red 96,3. Και πάμε τώρα στο Somewhere in Time, αλλά όχι ακριβώς. Θα ακούσουμε και στην επόμενη εκπομπή κάποια τραγούδια σε original εκτελέσεις από το συγκεκριμένο δίσκο. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε μία διασκευή σε ένα αγαπημένο τραγούδι του εκτό άλμπουμ των Iron Maiden. Είναι αυτός ο φοβερός τύπος, ο Σουηδός που πέρασε και ένα φεγγάρι από τους Skid Row που ήταν και παλιότερα στους Heat, ο Eric Grönvall, ο οποίος μας δίνει πάρα πολύ ωραίες διασκευές και πριν από κάποιο καιρό έκανε μία απόπειρα στο Waste the Years. Πάμε να το ακούσουμε και πίσω για Maiden, κανονικούς και ορθόδοξους στη συνέχεια.

Wasted Years, λοιπόν, ο Έρι Γκρόνβαλα διασκευάζει το αγαπημένο τραγούδι από το έκτο άλμπουμ των Iron Maiden, το Somewhere in Time, εδώ στον Red 96,3, και λίγη ώρα πριν το απόψινό Grand Finale πάμε στο 7ο άλμπουμ, στον 7ο ιό του 7ου ιού, το Seventh Son of a Seventh Son. Μέχρι εκεί φτάνουμε σήμερα. Στην επόμενη εκπομπή θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από άλλους δίσκους. Προς το παρόν είναι το The Clairvoyant και πίσω για το απόψινό Grand Finale.

The Clairvoyant για Iron Maiden. Φυσικά εδώ στον Red 96,3 ζούμε ημέρες Maiden πυρετού, Maiden παντού, μόνο Maiden και όλα τα σχετικά. Και πάμε σιγά σιγά για τον απόψινό επίλογο. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το heavy metal που αγαπάμε και κλείνουμε με μία ακόμα διασκευή, η οποία έρχεται από αυτό το φοβερό project που ονομάζεται Maiden United. Αποτελείται κυρίως από Ολλανδούς και Άγγλους μουσικούς, ενίοτε και Έλληνες, και ενορχιστρώνει με έναν δικό του έτσι ιδιαίτερο ακουστικό τρόπο την μουσική των Maiden. Φινάλε λοιπόν με The Evil That Men Do. Τα λέμε ξανά την Τετάρτη στις 11. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, γεια και χαρά.

0: τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Rumors spread around, and that takes the time. But the shack outside again. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Κλήρωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Rev 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
1: The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle.
0: Και η Nirvana είναι Red.
2: Attention, this is Kurt from Nirvana.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIND στο 19600.
0: 8.122 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.122 ευρώ.
1: WIND στο 19600. 600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Starbucks είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα. Και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: It's Red, it rocks.
0: Red 96,3.

0: κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything.